0: ETFM.
1: Δες την Αφήνω Ζάβαλε Καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε, καλό ταξίδι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666 666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In
4: Alumin.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Για το γόνατο,
9: Αρθρολέν.
8: Για τη μέση,
9: Αρθρολέν.
8: Για τις αρθρώσεις,
9: Αρθρολέν.
8: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
9: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Inalumin.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: FM. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Ιναλουμίν. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Στον Ξυριστάκι η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
0: Κρήτη FM.

DFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σκοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη ίσον.
2: Πάμε και το Μαλεβισσότη.

0: Είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
16: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Για το γόνατο,
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση,
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις,
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
3: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
9: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: 90,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM.
1: Η παράδοση είναι εδώ.
2: Ελάτε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Γιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
12: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
14: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε?
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
20: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
19: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
21: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πελαγός ήμουν χωρίς πηξίδα. Αχι, ήμουν χωρίς πηξίδα και προσανατολίστηκα για μια στιγμή που σειρά.

ώρα είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: ανάγκες. Όπως πάντα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξύλινους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.

κοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Φαρμαντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: όλους οι μυσαφύρετες συμβάνω στην καρδιά μου. Μα όχι στον τόπο τον καλό γιατί έχω την κερά.
1: Εμείς οι δυο εσμίξαμε να μαθούνε εκεί οι άλλοι.
2: Ακούτε ωραία κριτικά.

ώρα είναι 10:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μυρωδιές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχ.
10: τέχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χοίρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη!

0: Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
6: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
5: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

dosis.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
20: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλό.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τη λύρα και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πόλη Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κριτικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 55 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή, παντός τύπου ρολά. πολλών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
17: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
18: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
17: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Η κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
19: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
22: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σολώνος 113 στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
23: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρίο και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου.
6: Εδώ,
5: της.
6: Στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Θέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
12: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Βρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Για το γόνατο,
20: Αρθρολέν.
19: Για τη μέση,
20: Αρθρολέν.
19: Για τις αρθρώσεις,
20: Αρθρολέν.
19: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
20: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
21: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
22: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
21: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
22: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
21: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
22: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
21: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
22: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
21: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
22: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: 480. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Άδελε Αγίας Παρασκευής.
25: Διοργανώνετε γάμο, βάπτιση ή το πανηγύρι του χωριού? Μην αφήνετε τη ζέστη να σας χαλάει τα σχέδια. Η Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Μεταφερόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι υψηλών προδιαγραφών έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, για να είναι τα ποτά παγωμένα και τα φαγητά φρέσκα μέχρι την τελευταία στιγμή. Γάμοι, εκδηλώσεις, συνέδρια, όπου υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική ψήξη, υπάρχει η Frigo Rent. Συνέπεια και αξιοπιστία σε κάθε βαθμό Κελσίου. Καλέστε σήμερα 6932-19-7127.
26: Καλημέρα! Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
27: Ψητό.
26: Αχα.
27: Βραστό. Τηχανιτό.
26: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρατικό.
0: Κρεοπολείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25 919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
1: Ξέρεις από καλό φαγητό, δεν ψάχνεις. Επιλέγεις ταβέρνα Πόπι. Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 28310 72 270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Άννας, κριτικό πανηγύρι στα Χάρτια Ρεθύμνου με τους Βαγγέλη Γυμνιονή και Κλέαρχο Μανολιούδη.
3: Ερώτα και βασιλικό.
2: Ο Βαγγέλης Χειμιονής και ο Κλέαρχος Μανολιούδης το Σάββατο 25 Ιουλίου στα Χάρτια. Είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρκίων. Για κρατήσεις 6977-253-624.
4: Φροντίζουμε τα μάτια σας. Οπτικός οίκος Ματθεουδάκη. Λεωφόρος Κουντουριώτου 68.
5: Παράδοση
6: και τεχνολογία
5: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
6: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android.

Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Έφτασε η ώρα να ανοίξει το μικρόφωνο, να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Ζωντανά, ολοζώντανα και σήμερα κοντά σας, όπως καθημερινά, αυτήν εδώ την ώρα, λίγο μετά τη μία και μέχρι τις δύο, είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Βεβαίως, όπως πάντα, μας ακούτε και στην Αττική μέσω του Crete FM από τη συχνότητα 87,5, αλλά βέβαια και στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8 είναι η συχνότητα. Για να επικοινωνήσετε όμως θα πρέπει να καλέσετε στο 28 310 25 835. Διαφορετικά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber μέσω του 69 85 77 75 50, είναι το Viber του Ράδιο Μεγαλόνισος. Φυσικά υπενθυμίζω ότι υπάρχει πάντα διαθέσιμη και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr. Μπορεί να βρεθείτε κάπου πολύ μακριά όπου το σήμα του σταθμού μας να μην πιάνει, το σήμα το Ερτζιανό εννοώ. Οπότε η ιστοσελίδα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να μας ακούσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας όσο μακριά και αν βρίσκεστε. Απλά πρέπει να υπάρχει χρήση του ίντερνετ, των δεδομένων, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε και να μας ακούτε ζωντανά. Φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες πάντα και οι εφαρμογές για τις κινητές συσκευές του Ράδιο Μεγαλόνισος, που αξίζει να τις κατεβάσετε, αξίζει να τις έχετε στο κινητό σας εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε στο Play Store ή στο App Store αναλόγως τη συσκευή που έχετε και κατεβάζετε και εγκαθιστάτε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από εκεί, αλλά και να μας ακούτε βέβαια όπου και αν βρεθείτε φέτος το καλοκαίρι, και θα σας καλέσουμε να μας έχετε κοντά σας, γιατί είναι μια πολύ ωραία παρέα το ραδιόφωνο, είναι μια πολύ ωραία συντροφιά όπου και αν βρίσκεστε, σε κάποια παραλία, ακόμα και στην εργασία σας όταν είστε εκεί, το ραδιοφωνάκι να παίζει δεν ενοχλεί και σίγουρα φτιάχνει τη διάθεση. Καλωσορίζω και πάλι τους φίλους που έχουν ξεκινήσει και έρχονται στην Κρήτη, τόσο τους κριτικούς της Αθήνας και όχι μόνο, από όλη την Ελλάδα. Έχουμε λάβει και λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα. Θέλω όμως, μιας και ακουγόμαστε και στην Αθήνα, να πω και εκεί στους κριτικούς να κάνουν λίγο υπομονή. Οι κριτικοί που θα φύγουν τώρα με τις άδειες του Αυγούστου, να κάνουν λίγο υπομονή. Μερικές ημέρες μείνανε, προετοιμαστείτε να ακούτε εδώ το Ράδιο Μεγαλόνισος για να μπαίνετε στο πνεύμα, να βλέπετε τι γίνεται στο νησί σας και να προετοιμάζεστε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στην Κρήτη μας. Είναι πάρα πολύ όμορφα, οι θάλασσες είναι καταπληκτικές. Μέχρι στιγμής οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ωραίες σε φυσιολογικά επίπεδα, αν εξαιρέσουμε έτσι ορισμένες παρενθέσεις που υπάρχουν, και αν εξαιρέσουμε και το τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες, φαίνεται ότι ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος, έρχεται λέει και η αφρικανική σκόνη. Εντάξει, θα τα ξεπεράσουμε αυτά. Εσείς μην τα σκέφτεστε όμως, εσείς θα φροντίσετε να επισκεφτείτε το νησί μας. Σας περιμένουν όλοι εδώ και οι επαγγελματίες και όλοι εμείς οι κάτοικοι, με μεγάλη χαρά και με μεγάλη αγάπη, να φιλοξενήσουμε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν όμορφα και να χαρούν τις ομορφιές αυτού του νησιού, που πραγματικά δεν υπάρχει δεύτερο στον κόσμο. Το λέω και το πιστεύω, και αν έχετε διαφορετική άποψη πείτε μου, τι δεν πειράζει, τη δεχόμαστε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι καλύτερο νησί από την Κρήτη μας δεν υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο. Και πάμε στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, αρκετά ευλογήσαμε τα γένια μας. Μία πολύ σημαντική είδηση έδωσε χθες ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο κύριος Παπακοσταντής, ο οποίος ανέφερε πως εγκρίθηκε μετά από αίτηση του νοσοκομείου η δυνατότητα μετακίνησης για τη θερινή περίοδο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από άλλες περιοχές γιατρών εσωτερικής παθολογίας ορθοπαιδικής, ειδικοτήτων ΜΕΘ και ειδικοτήτων ΤΕΠ, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Μάλιστα, το οικονομικό κίνητρο είναι 2.100 επιπλέον του μισθού το μήνα, ενώ με προσφορά της Μητρόπολης μπορεί να παρασχεθεί δωρεάν διαμονή για το μήνα μετακίνησης. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει και για όλους τους ιδιώτες γιατρούς που θα ήθελαν να παράσχουν υπηρεσία στο νοσοκομείο
σημείωσε ο κύριος Παπακοσταντής, που τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης όλων των ιατρικών συλλόγων και των ενδιαφερομένων. Πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, πάρα πολύ ωραία η ενέργεια αυτή από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Μακάρι να υπάρξουν άνθρωποι που θα ανταποκριθούν. Είναι αρκετά δελεαστική η πρόταση, έτσι να ενώνονται οι φορείς, να ενώνονται οι δυνάμεις για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και το πρόβλημα με το νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να κάνουμε κάτι, όχι για μικρό διάστημα τώρα, πρέπει να το δούμε και μελλοντικά, για μόνιμα. Αλλά ας καταφέρουμε τουλάχιστον τώρα αυτούς τους δύσκολους μήνες να συγκεντρώσουμε προσωπικό που είναι απαραίτητο, και στην πορεία βλέπουμε τι θα προκύψει. Είχαμε δει και δημοσιεύματα, βέβαια, φίλες και φίλοι, για την έντονη ανησυχία για τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, την οποία είχαν εκφράσει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, η οποία καταγγέλει σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της ΜΕΘ και οδηγούν το υπάρχον προσωπικό σε εργασιακή εξουθένωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, καταγγέλουν κατηγορηματικά την τραγική υποστελέχωση της μονάδας εντατικής θεραπείας, που έχει ως σαν αποτέλεσμα να παραβιάζεται κάθε κανόνας ασφαλούς λειτουργίας και να οδηγείται σε εργασιακή εξουθένωση, όπως είπαμε, το προσωπικό της. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου λειτουργεί με 7 κλίνες, ενώ στην περίοδο COVID λειτουργήσε και με 9 κλίνες χωρίς καμία επιπλέον ενίσχυση του προσωπικού της. Μετά τη συνταξιοδότηση ενός γιατρού πριν 2 χρόνια, η ΜΕΘ λειτουργεί με 4 ειδικευμένους γιατρούς και με 6 εφημερίες ανά μήνα από ιδιώτη εντατικολόγο, ενώ το οργανόγραμμα και η ασφαλής λειτουργία της προβλέπει 7 θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών. Από μηνός προέκυψε και αναρωτική άδεια για τουλάχιστον 1 έτος ειδικευμένης γιατρού, που σημαίνει ότι η μονάδα λειτουργεί πλέον με 3 γιατρούς και 1 ιδιώτη μόνο για εφημερίες.

άμεσα και με κατεπίγουσες διαδικασίες να ενισχυθεί το προσωπικό της ΜΕΘ και να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ΜΕΘ χωρίς κίνδυνο για το προσωπικό και τους νοσηλευόμενους ασθενείς, και βέβαια ζητούν ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ και όλων των κλινικών τμήματων του νοσοκομείου. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στις 10 το πρωί σήμερα μέσα στο λιμάνι της Σούδας, όταν συγκρούστηκαν το επιβατικό οχηματαγωγό Έλυρος και το φορτηγό πλοίο ρο-ρο κάργο Ιωσήφ Κάπα. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού, το περιστατικό συνέβη την ώρα που το Έλυρος απέπλεε για το προγραμματισμένο ημερήσιο δρομολόγιο της γραμμής Σούδα-Πειραιάς. Την ίδια στιγμή το φορτηγό πλοίο βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης προκειμένου να δέσει στην προβλήτα. Αμέσως μετά την σύγκρουση κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, οι οποίες ανέλαβαν την διερεύνηση των ακριβών συνθήκων του συμβάντος. Είδαμε και το σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Ευτυχώς να πούμε ότι από το ναυτικό αυτό ατύχημα δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε και κάποια θαλάσσια ρήπανση. Οι ζημιές είναι αποκλειστικά υλικές και εντοπίζονται κυρίως στο Ιωσήφ Κάπα. Σύμφωνα με εικόνες που είδαμε, το φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές στην αριστερή πλευρά της πλώρης του, ενώ μικρότερης έκτασης φαίνονται να είναι εκείνες που προκλήθηκαν στο μπροστινό τμήμα του Έλυρος. Το Ιωσήφ Κάπα έδεσε στο λιμάνι της Σούδας, όπου παρέμεινε δεσμευμένο προκειμένου να επιθεωρηθεί από το αρμόδιο κλιμάκιο του κεντρικού λιμεναρχείου Χανίων. Μετά το περιστατικό, απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους των δύο πλοίων μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και την προσκόμιση πιστοποιητικών αξιοπλοείας έπειτα από επιθεώρηση αρμόδιου νεογνώμονα. Σύμφωνα με ενημέρωση από το συνταγματικό κέντρο, η απαγόρευση απόπλου για το Έλυρος ήρθε μετά το σχετικό έλεγχο. Το επιβατικό οχηματαγωγό αναμένεται να αναχωρήσει για το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς τον Πειραιά μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες προβλεπόμενες διαδικασίες. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη λιμενική αρχή των Χανίων. Μένει να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Απορία μεγάλη είναι αυτά τα δύο μεγάλα πλοία, πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται ένας 78χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην είσοδο της Μαρίνας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο 78χρονος κινούνταν με δίκυκλο όχημα όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα, την ώρα που αυτοκίνητο με οδηγό έναν 49χρονο αλλοδαπό έβγαινε από τη Μαρίνα. Μεταξύ των δύο οχημάτων δεν σημειώθηκε σύγκρουση. Από την πτώση, ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει για νοσηλεία. Αν θέλετε ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αν αναζητάτε πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας, επιλέξτε την εταιρεία Centro. Η εταιρεία Centro είναι η καρδιά του σπιτιού σας και δικαίως έχει αυτό τον τίτλο, αφού μπορεί να δημιουργήσει κατασκευές έπιπλα τα οποία θα αντέξουν στο χρόνο και θα κερδίζουν τα βλέμματα και το θαυμασμό για πολλά πολλά χρόνια. Είτε αυτό αφορά την μόνιμη κατοικία σας, είτε αφορά την εξοχική σας κατοικία, είτε τουριστικά καταλήματα όπως βίλες και Airbnb κτλ. Η εταιρεία Centro μπορεί να δημιουργήσει αυτό που σχεδιάζετε και αυτό που θέλετε να φτιάξετε. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στον κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο. Βεβαίως υπάρχει και η ιστοσελίδα διαθέσιμη centrokitchen.gr.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, για σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Μεγαλώνησος 89,8, είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, το καθημερινό μας ραντεβού, αυτήν εδώ την ώρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από την αγαπημένη σας συχνότητα. Λίγο πριν περάσουμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας υπενθυμίσω ότι αν έχετε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε είναι πρόγαμος, είτε ακόμα και το πανηγύρι του χωριού σας και ψάχνετε για την κατάλληλη ψήξη και κατάψυξη, εγώ θα σας προτείνω την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας κυριολεκτικά. Διαθέτει προσενοικίαση μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, ώστε να καταφέρετε να έχετε την απαιτούμενη θερμοκρασία στα τρόφιμα πρώτα απ' όλα, αλλά και βέβαια να παγώσετε πολύ πολύ πιο εύκολα τις μεγάλες ποσότητες σε αναψυκτικά, μπύρες και ποτά που απαιτούνται για κάθε τέτοια εκδήλωση. Βεβαίως υπάρχουν και μικρότερες λύσεις προσενοικίαση από την Frigo Rent. Υπάρχουν τα γνωστά μπαούλα ή καταψύξεις, υπάρχουν και όρθια ψυγεία συντήρησης μικρότερης ποσότητας, αν θέλετε κάτι λιγότερο. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 28310 26445 για διαθεσιμότητες, αλλά και κόστη και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να μάθετε, για να έχετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε. Έτοιμοι για το διαφημιστικό διάλειμμα? Μην φύγετε, μείνετε κοντά μας. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση, με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: την 3η, 21 Ιουλίου, οι διαβάτες στο Δημοτικό Κήπο Ρεθυμνού.
1: Κοιμούμαι σ' ονειρεύομαι, ξυπνάω σε θυμούμαι.
0: Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης και διαδικτυακά στο arttickets.gr. 3η, 21 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9.
2: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό, τον βρήκατε. Η μας είναι πρωταρχική σημασία. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι. Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977-089-575.
3: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Megalonisos 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, συνέχεια στην σημερινή μας εκπομπή. Για όσους άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους, για όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα, πολύ καλά έχετε κάνει την επιλογή. 89,8 είναι η συχνότητα που φιλοξενεί την εκπομπή μας. Ανοιχτό μικρόφωνο, μην ξεχνάτε, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης πάντα στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Εδώ το καλοκαιράκι θα το περάσουμε παρέα, το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του, και χαίρομαι ιδιαίτερα που και εσείς περνάτε καλά και μας στέλνετε κατά καιρούς ωραίες φωτογραφίες από ωραία μέρη που ψάχνετε, βρίσκετε και διαφημίζετε κιόλας στα social media, προτείνετε, να το πω καλύτερα. Καλό είναι αυτό, χρειάζεται, έτσι να μάθουν κι άλλοι τα ωραία σημεία της Κρήτης μας, τόσο τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, αλλά και τις μοναδικές παραλίες, και όχι μόνο βέβαια, γιατί και το καλοκαίρι μπορούμε να πάμε προς τα βουνά, προς τα όμορφα εκεί μέρη που υπάρχουν, και να σας πω και την αλήθεια, εκεί πέρα θα έχει και ωραιότερη δροσιά και πιο ωραία, και ίσως είναι και καλύτερη μια τέτοια εκδρομή προς τα ψηλά τα βουνά μας τα όμορφα. Θα πάμε στο κτηματολόγιο, φίλες και φίλοι, να... θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλους και όλες. Έως την Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης επί των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων. Την παράταση ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προηγούμενης προθεσμίας που είχε οριστεί για τις 27 Ιουλίου. Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από το ελληνικό κτηματολόγιο λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. Η ολιγοήμερη παράταση ωστόσο δεν καλύπτει τα αιτήματα των δικηγόρων και των μηχανικών της Κρήτης, οι οποίοι ζητούν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προκειμένου να εξεταστούν και να διορθωθούν τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στην ανάρτηση. Παρά την ανακοίνωση της παράτασης έως τις 30 Αυγούστου, η προγραμματισμένη συνάντηση των επιστημονικών φορέων της Κρήτης με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη στην Αθήνα. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, η κυρία Κόσμα Δάκη, και φυσικά κοινό αίτημα των εκπροσώπων των δικηγόρων και των μηχανικών είναι να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του 2026, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την υποβολή και την ουσιαστική επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων. Οι φορείς επισημαίνουν ότι η μικρή μετατόπιση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, ούτε επαρκεί για να ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος χιλιάδων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Πέρα από την χρονική παράταση, οι επιστημονικοί φορείς ζητούν συνολική αναμόρφωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν την επανεπεξεργασία της βάσης των κτηματολογικών στοιχείων, τη διόρθωση των εκτεταμένων τεχνικών και νομικών σφαλμάτων, την έναρξη νέας προθεσμίας για αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις, την εφαρμογή της νέας διαδικασίας και στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, την τήρηση του ιδιαίτερου νομοθετικού γεωκτησιακού καθεστώτος της Κρήτης, την επανεξέταση περιπτώσεων ιδιωτικών εκτάσεων που αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο λόγω του φερόμενου δασικού χαρακτήρα τους. Το κοινό ψήφισμα των δικηγορικών συλλόγων Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου και των τμήματων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά την παγκρίτια συγκέντρωση των φορέων, η οποία, όπως είδαμε, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Στο ψήφισμά τους, οι επιστημονικοί φορείς κάνουν λόγο για λάθη νομικής και τεχνικής φύσεως τέτοιας έκτασης και σοβαρότητας, ώστε, όπως υποστηρίζουν, να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Επισημαίνουν ότι η έκταση των λαθασμένων καταγραφών σε συνδυασμό με τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για τις διορθώσεις καθιστά πρακτικά ανέφικτη την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών μέσα στα αρχικά
μέσα στην αρχικά χρονικά προβλεπόμενη δίμενη προθεσμία. Οι φορείς αναφέρονται επίσης στην παράληψη του σταδίου της προανάρτησης, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε αδικαιολόγητη παρέκκληση από την πάγια διαδικασία χτηματογράφησης. Στο ψήφισμα πρέπει να πούμε ότι γίνεται ακόμα λόγος για ελλειπή και πλημελή επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας από τις ανάδοχες κοινοπραξίες. Οι επιστημονικοί φορείς υποστηρίζουν ότι παραμένουν δεκάδες χιλιάδες σφάλματα και εκκρεμότητες, τα οποία κινδυνεύουν να μεταφερθούν στο λειτουργούν κτηματολόγιο και στη συνέχεια στα δικαστήρια. Κατά την εκτίμησή τους, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις μεταβιβάσεις ακινήτων και να οδηγήσει σε πάγωμα συναλλαγών. Είναι πάρα πολύ δικαιολογημένα και απολύτως τεκμηριωμένα όλα αυτά τα οποία ζητούν οι φορείς, τα τεχνικά επιμελητήρια και οι δικηγορικοί σύλλογοι, που συντονισμένα πρέπει να πούμε έχουν μεταβεί στην Αθήνα, τόσο δικηγόροι όσο και μηχανικοί της Κρήτης, προκειμένου να προετοιμαστούν να βρίσκονται και για την αυριανή συνάντηση με τον Υπουργό, με στόχο να δοθούν άμεσα αυτές οι λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά της διαδικασίας της κτηματογράφησης στην Κρήτη. Το ραντεβού να πούμε ότι έχει οριστεί για τις 9 το πρωί, έπειτα από πρωτοβουλία των επιστημονικών φορέων, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι δυσλειτουργίες του ελληνικού κτηματολογίου και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν καθημερινά μηχανικοί, δικηγόροι και πολίτες. Είναι σημαντικό να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρουν οι φορείς, οι άνθρωποι, οι επιστήμονες αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και τα αντιμετωπίζουν, είναι απολύτως τεκμηριωμένα. Είναι απολύτως τεκμηριωμένα και είναι και δικαιολογημένα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος νοήμων άνθρωπος ο οποίος να μην καταλαβαίνει τι ζητούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι μόνοι που δεν καταλαβαίνουν, που φαίνεται μάλλον να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, είναι στο Υπουργείο. Και για άλλη μια φορά μας πετάνε στάχτη στα μάτια, δίνοντας απλά μια προθεσμία 5-6 μερούλες, έτσι απλά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πάρτε μια παράταση έτσι μια εβδομάδα να τακτοποιήσετε. Ενώ εξηγούν οι άνθρωποι αυτοί και όλοι οι φορείς, οι οποίοι τα αντιμετωπίζουν, ξαναλέω, καθημερινά, έχουν την επαφή με τον κόσμο. Βλέπουν τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Οφείλει να τα δει και το Υπουργείο. Οφείλει να τα δει και η κυβέρνηση. Οφείλουν να τα δουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι στις θέσεις που παίρνουν τις αποφάσεις, και να δοθούν αυτά τα οποία δικαιολογημένα ζητούνται από τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου και αυτοί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να έχουν το χρόνο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά και όλοι εμείς οι πολίτες που αντιμετωπίζουμε προβλήματα, πρώτα απ' όλα να μην αναγκαστούμε να βρεθούμε στα δικαστήρια και να ξοδέψουμε μία περιουσία. Και δεύτερον, να μην χάσουμε τις περιουσίες μας έτσι απλά, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η έντονη ζέστη που επικρατεί στη χώρα θα συνδυαστεί το διήμερο που διανύουμε με την παρουσία ερημικής σκόνης, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο επιβαρημένο σκηνικό στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Λαγουβάρδο, σήμερα Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιουλίου αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ από την 5η 23 Ιουλίου το φαινόμενο θα εξασθενήσει σημαντικά. Με βάση τους χάρτες που δημοσίευσε ο κύριος Λαγουβάρδος, η Δυτική Κρήτη αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ερημική σκόνη, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις προβλέπονται ακόμη στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα νότια τμήματα της Ηπείρου και τα νησιά του Ιωνίου. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα από ό,τι μας περιγράφει και εδώ και ο μετεωρολόγος. Βέβαια δεν είναι τόσο υψηλά τα επίπεδα της σκόνης από ό,τι αναφέρονται. Θα φαίνεται να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε εύκολα, όμως όλοι αυτοί που έχουν κάποια ενδεχομένως αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα υπάρχει
υπάρχει και αυτή η μέτρια βέβαια συγκέντρωση ερημικής σκόνης, αλλά όπως και να έχει, σίγουρα σε κάποιους ανθρώπους θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, τα οποία πρέπει να είναι και αυτοί όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται. Από την 5η τώρα, 23 του μήνα, η σκόνη απομακρύνεται σχεδόν εντελώς από τη χώρα μας, όπως έχει ανακοινώσει ο κύριος Λαγουβάρδος, οπότε και πλέον θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα. Αν ψάχνετε, φίλες και φίλοι, ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αν θέλετε να δημιουργήσετε πρωτότυπες και άνετες λύσεις για το καθιστικό και την τραπεζαρία σας, επισκεφτείτε την εταιρεία Centro. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε, είτε πρόκειται, είτε θέλετε να το κάνετε στη μόνιμη κατοικία σας, είτε θέλετε να το κάνετε στο εξοχικό σας, είτε ακόμα εάν διαθέτετε κάποιο τουριστικό κατάλημα, κάποια βίλα ή κάποιο άλλο ενοικιαζόμενο κατάλημα. Όποιος και αν είναι ο χώρος, η εταιρεία Centro Kitchen μπορεί να δημιουργήσει με τη νέα τεχνολογία τα άριστα υλικά και περισσότερο με την αγάπη και το μεράκι αυτό το οποίο ονειρεύεστε, και βέβαια να σας υπογράψει ότι θα το χαίρεστε για πολλά πολλά χρόνια. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Και μιας και αναφερθήκαμε φίλες και φίλοι στον καύσωνα και στην αφρικανική σκόνη που θα δούμε τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ανατρέξουμε στις οδηγίες για την πρόληψη της θερμοπληξίας κατά τη διάρκεια του καύσωνα που ανακοίνωσε, υπενθύμησε σε όλους εμάς και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους βρέφη και μικρά παιδιά, εγγύους άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Οι παρακάτω οδηγίες βασίζονται στις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας του ΕΟΔΗ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και Διεθνών Επιστημονικών Οδηγιών. Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Εγώ θα ξαναδιαβάσω ορισμένα από αυτά, γιατί καλό είναι να τα έχουμε στο μυαλό μας. Προστατευτείτε από τη ζέστη, παραμείνετε σε δροσιρούς και κλιματιζόμενους χώρους, ιδιαίτερα τις ώρες 11 με 5. Αποφύγετε την άσκοπη έκθεση στον ήλιο. Φοράτε ελαφρά ανοιχτόχρωμα και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Χρησιμοποιείτε αντιλιακό όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους. Διατηρείτε το σπίτι δροσερό με σκίαση, κλειστά μπατζούρια τις θερμές ώρες και αερισμό όταν πέφτει η θερμοκρασία. Σημαντική, φίλοι μου, είναι και η ενυδάτωση. Να πίνετε άφθονο νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμη και αν δεν διψάτε. Προτιμήστε νερό και φυσικούς χυμούς. Αποφύγετε αλκοόλ και υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης ή ζαχαρούχων ποτών. Αν λαμβάνετε διουρητικά ή έχετε περιορισμό στην πρόσληψη υγρών, συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό σας. Στη διατροφή τώρα επιλέξτε μικρά και συχνά γεύματα. Προτιμήστε φρούτα, λαχανικά και ελαφριές τροφές και περιορίστε τα λιπαρά και τα βαριά γεύματα. Όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα, αποφύγετε, όπως είπαμε, έντονη άσκηση, βαριά εργασία τις θερμές ώρες της ημέρας. Εάν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, κάνετε συχνά διαλύματα στη σκιά και ενυδατώνεστε επαρκώς. Βεβαίως, στη φροντίδα των ευάλωτων ατόμων χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, βρέφη και μικρά παιδιά, αλλά και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ας τα έχουμε όλα στο μυαλό μας, γιατί αυτές οι μέρες, όπως είπαμε, θα είναι λίγο πιο πολύ περίεργες από το θέμα του καύσωνα και της αφρικανικής σκόνης. Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω ότι η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Μπορείτε να τους νοικιάσετε για όσο διάστημα τους χρειάζεστε. Η εταιρεία Frigo Rent αναλαμβάνει να τους μεταφέρει στην πόρτα σας και να καταφέρετε έτσι να έχετε τις απαιτούμενες θερμοκρασίες τόσο στα τρόφιμα, αλλά και να παγώσετε τα ποτά, τα αναψυκτικά, όλα αυτά τα απαραίτητα για το γλέντι σας, πολύ πολύ πιο γρήγορα, σε μεγαλύτερες ποσότητες. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 28310 26445, τόσο για τη διαθεσιμότητα όσο και όποια άλλη πληροφορία έχετε. Την Frigo Rent πρέπει να σας πω ότι διαχειρίζεται και υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο, υπογράφοντας έτσι την σωστή και αδιάκοπη λειτουργία οποιαδήποτε επιλογή, οποιαδήποτες επιλογές και αν κάνετε. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος, ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης πίσω από το μικρόφωνο, το ανοιχτό μικρόφωνο. Η εκπομπή μας θα είναι και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ζωντανά, ολοζώντανα κοντά σας για να περάσουμε.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
14: αλουμίν.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
0: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-400-9633 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
6: Για το γόνατο,
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση,
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις,
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
7: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
10: αλουμίν.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jerry is a creepy, creepy is a Glendy. Glendy is a horse.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής. Καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Καρακώστας.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο,
0: τυρί Χοχλιούς Ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493. 3 ή επισκεφτείτε το συντήρησιπαυλακλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: διαλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας, ακόμα μια φορά. Εδώ είμαστε, στον Κρήτη 87,5. Είμαστε εδώ και θέλουμε να ξεψαχνίσουμε ένα θέμα σήμερα, το οποίο είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Από την αρχαιότερα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η διαστρέβλωση που έχει πέσει πάνω στο θέμα της γυναίκας στην αρχαιότητα είναι 180 μοίρες. Και από επίσημα χείλη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν για τη θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα, κυρίως στην αρχαία Ελλάδα, βασικά στην αρχαία Ελλάδα, διότι σήμερα ακούμε και βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν στις γυναίκες, να γίνονται στις γυναίκες και να κατηγορούνται και οι γυναίκες και από πάνω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ θα περίμενε κανείς το καθηγητικό κατεστημένο, επιστήμονες να βγουν και να πούν ότι, γιατί δεν λέω εν τη ρήμη του λόγου τους, πολλοί εσκεμμένα λένε αυτά συνέβαιναν και από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα και τσουβαλιάζουν έναν σπουδαίο ελληνικό πολιτισμό και ρίχνουν λάσπη και ψεύδι επάνω του. Θα περίμενα λοιπόν από την επιστημονική κοινότητα να βγει για σταματήστε ρε, που τα έχετε δει αυτά. Δεν το έχει κάνει όμως. Επιστράτευσα όμως τον μόνιμο στρατιώτη και υπερασπιστή της ελληνικής ψυχής και της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι αυτή. Για να λύσουμε το θέμα, μια φορά θα γίνει αυτή η εκπομπή, άπαξ και διαπαντός. Λοιπόν, την εκπομπή αυτή την κάνουμε εμείς, την ακούτε και από, και από τα διεθνή μέσα και από τη Γερμανία και από την Αυστραλία κλπ. Την βλέπετε και στο διαδίκτυο λοιπόν. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Αρχείων Πολιτισμού η εκπομπή, Παναγιώτης Μπανταλάκης στον ήχο και στην εικόνα. Εμείς που μας ρωτάτε που είμαστε κάθε Δευτέρα απόγευμα 5 η ώρα, είμαστε στο καφέ Μυστήλι εκεί πάνω στην Αδριανού και πίνουμε τον καφέ μας βλέποντας, τυρώντας, έλεγε ο παππούς μου, τυράς, έλεγε ο παππούς μου, τον Παρθενώνα εκεί επιτέλους χωρίς καλωσιές, έτσι, και ανοίγει το μάτι μας και αγαλιάζει η ψυχή μας. Κάθε Τρίτη απόγευμα 7 η ώρα μετά την εκπομπή μας στο χαροπλαστείο της Ελένης πάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αγία Βαρβάρα και απολαμβάνουμε ζαχαροποιήματα που κάνει η Ελένη και η κόρη της η Αθηνά, γλυκά τα οποία δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν, και τρώμε πίτες σαρόγλου, χειροποίητες πίτες σαρόγλου με έξτρα παρθένο ελαιόλαδα ακόμα και σήμερα, όπως ακριβώς τις έκανε η μαμά του και η γιαγιά του στον Πόντο, στη συνόπη του Πόντου. Έτσι ακριβώς με τον ίδιο και παράλλαχτο τρόπο συνεχίζουν οι πίτες σαρόγλου σήμερα να έρχονται στο ψυγείο σας. Λοιπόν, το θέμα του αν ήταν οι Έλληνες μισογίνητες ή δεν ήταν οι Έλληνες μισογίνητες, καταρχήν δεν χωράει ως ερώτημα, και ως ερώτημα και μόνο είναι άσχετο, έτσι, διότι δεν φαίνεται πουθενά αυτό, διότι δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Έχετε δει κανένα αγγείο να υπάρχει ξυλοδαρμός γυναίκας? Έχετε δει κανένα αγγείο να μην είναι όμορφη η γυναίκα? Ναι, να μην είναι όμορφη, να φαίνονται τα κάλλη της, να είναι ωραία ντυμένη, να είναι δίπλα στους άντρες, να συμμετέχει. Και να σας πω και κάτι, οι αίριες γιατί ήταν τότε και σήμερα δεν είναι? Όταν μια κοινωνία βάζει στο ύψιστο ιερατικό βαθμό το θηλυκό, μια γυναίκα, δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να μη σέβεται και να μην αγαπάει τη γυναίκα και να τη θεωρεί πάνω απ' όλα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα καλεσμένοι μου για να τα πούμε όλα αυτά, μία για να το τελειώσουμε το θέμα και πάντα, είναι η αγαπημένη μας καθηγήτρια η κυρία Μαρία Τζάνη. Μαρία μου, γεια σου.
1: Γεια σου και σε εσένα, Γιώργο, επιστράτευσα, και στους φίλους μας.
0: Σε επιστράτευσα γιατί δεν πάει άλλο. Ακούμε δηλαδή ότι και στην αρχαία Ελλάδα έτσι ήταν, δεν είχαν δικαιώματα, δεν είχαν πώς το λένε, δεν βγαίνανε έξω από το σπίτι. Δεν το ένα.
1: Ότι ήταν κλειδωμένες.
0: Κλειδωμένες, ναι.
1: Ότι ήταν, μάλιστα υπάρχουν και έξω και μέσα συγγραφείς που λένε ότι η γέννηση θηλυκού στην Αθήνα αντιμετώπιζε το πρόβλημα αν θα της επέτρεπαν να ζήσει.
0: Α, το έχουν πει γι' αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω όμως τον Σόλωνα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Για να το δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, να το βρείτε όλοι. Αυτό εδώ το βιβλίο του Σόλωνος, να το βρείτε όλοι. Είναι οι αρχαίοι νόμοι του Σόλωνος για να σταματήσουν μερικοί να λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.
1: Και επιπλέον θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτό τυπώθηκε σε νουμεροτέ έκδοση και κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο να το πούμε αυτό, στην Ερμούπολη της Σύρου, το 1000, πού είναι βρε παιδί
0: μου, σε θες αυτό,
1: μήπως είναι, όχι, μισό λεπτό, έχει εδώ τον Σόλωνα, για να δούμε. Το έχει ακριβώς πριν.
0: Από να ξεκινήσει το κείμενο.
1: Ναι, να το.
0: Ναι, το πρώτο πραγματικό.
1: Λοιπόν, εξόπιο. Αν θέλεις δείξτο, ναι. Ερμούπολη της Ήρου, 1800, όπως βλέπετε, 44, τυπώνεται και η επανέκδοση του που είναι ακριβώς πάνω σε αυτά έχει προσθήκες από τι, από δικόγραφα που τύχη αγαθή μας έμειναν, όπως έχουμε μόνο μια παρτιτούρα, ναι, ναι, από τα χωρικά, mm-hmm, του Εσχύλου, μόνο μια παρτιτούρα, αλλά είναι ικανή και αναγκαία να μας πει πώς, και μάλιστα μερικοί πραγματικοί Έλληνες που μαθαίνουν και χειρίζονται τη λύρα, φτιάχνουν και άλλα, και άλλες μελωδίες τέτοιες. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ως όλων αρχαίων ελληνικών δίκαιων.
0: Δηλαδή το 1840 το ελληνικό κράτος στα Σπάργανα ακόμα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, προσπαθεί να δει τι θα κάνει με το σύνταγμά του, με τις νομοθεσίες του, με τους νόμους του. Και τι θυμιέται? Θυμιέται να εκδώσει τη Σολώνια νομοθεσία.
1: Εκ της τυπογραφίας γάμα Μελισσάργους Μακεδόνος, Οδός Αγοράς, 1844.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην δικιά μας την έκδοση προσετέθησαν και τα δικόγραφα που βρήκαμε και τα οποία αποδεικνύουν μερικές φορές κάποιες τροποποιήσεις, mm-hmm, μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που είναι, Γιώργο μου, τελείως υπέρ της γυναίκας.
0: Θα μου τα πεις αυτά, όμως θες να κάνεις ένα πρόλογο.
1: Ναι, ναι,
0: στην αρχή, γιατί
1: έχω ένα πρόλογο που δεν μπορώ να μην τον πω, ναι, ναι. Θα τον διαβάσω για να μην παρασυρθώ. Ως γυναίκα, σύμφωνα με τον Ισίωδο, παρασύρωμαι. Λοιπόν, γιατί υπήρχαν και εκεί, θα πούμε όμως γιατί. Υπάρχουν οι αείποτε θαυμαστές του ελληνισμού, έτσι. Θα πω μόνον από τις άπειρες που έχουμε και εδώ πει. Τα είπαν όλα, επειδή τα χάσαμε ή τα ξεχάσαμε, υπόντρεση, πρέπει να τα ξαναβρούμε, επειδή μας τα κατέστρεψαν, δεν θέλει να τα χαλάσει με την Καθολική Εκκλησία, μας το λέει έτσι, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν όμως και οι άμεσοι ή έμεσοι αρνητές του. Ανάμεσά τους, δυστυχώς, και κάποιοι που θέλουν να ονοματίζουν τον εαυτό τους ότι είναι ελληνοπρεπείς και μάλιστα να διδάσκουν τον ελληνισμό. Δεν με πειράζει που το κάνουν αυτό. Με πειράζει που δεν διαβάζουν τα κείμενα και λένε πράγματα από βιβλιογραφίες ή από το μυαλό τους, και να μου επιτρέψουν ότι αυτό ισχύει και για μένα, ότι είμαστε πολύ λίγοι για να κατανοήσουμε τη σκέψη των Ελλήνων. Είχαν άλλα περιβαλλοντικά περιβάλλοντα.
0: Όντως.
1: Άλλες συνθήκες. Τα αίτια λοιπόν που γίνεται αυτό και με έξω και με μέσα ψευδολόγους. Πρώτα-πρώτα απόλυτη άγνοια του ελληνισμού. Η επιπόλαιη θεώρηση των κειμένων αυτού του πολιτισμού. Και όταν λέω κειμένων, εννοώ ακριβώς το κείμε. Όχι μόνο τα γραπτά, αλλά και τα αυτά που κοίτονται από την σκαπάνη των μης θάρνων οργάνων, κέντρων διαφόρων. Δεν τα βλέπουν λοιπόν, δεν τα μελετούν. Επίσης, από την αρχαιότητα, θα μας γράψει ο Θουκυδίδης, οι άνθρωποι λέει είναι επιρρεπείς και αρέσκονται στα αιτήμα. Δηλαδή βαριούνται να σκεφτούν και παίρνουν, και μάλιστα όταν κάτι είναι και λίγο σκαμπρόζικο και αυτό,
0: το υιοθετούν ευκολότερα.
1: Το υιοθετούν ευκολότερα. Ευπιστία λοιπόν στα μυθολόγηματα κάποιων, οι οποίοι ευχαριστούνται στην μυθοπλασία. Έχουμε δυστυχώς και κάποιους από τα πρώτα χρόνια της επιβολής του χριστιανισμού, δηλαδή 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστόν, που φτιάχνουν τέτοια πράγματα για δύο λόγους. Πρώτον, για να πουλήσουν βιβλία ή να το παίξουν δάσκαλοι, ή με μια πρόθεση που είναι πραγματικότητα συνδιαλλαγής με τον κυρίαρχο χριστιανισμό. Εμείς θα σας δώσουμε τον Πλάτωνα που έχει τις αξίες, θα δυσκολήσουμε, θα αλλάξουμε, θα κάνουμε, θα αποσύρσουμε αυτό, θα προσθέσουμε αυτό. Και επί αιώνες οι κριτικοί φιλόλογοι προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν, γιατί τρομάρα τους, ο Πλάτωνας έχει στυλ που γράφει και ό,τι του βάλεις εκεί δεν είναι ξένο, τέρμα, είναι νόθο. Και ακούτε και για άλλους ότι είναι, και για τον Ευκλήδη. Τα 13 βιβλία έγραψε ο Ευκλήδης, δεν το ξέρουν οι Έλληνες αυτό. Λοιπόν, και ίδρυσε και την Μεγαρική Σχολή, την οποία θα διαπρέψει ο Στήλπον και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Από την άλλη μεριά, φοράνε κάποιοι ένα φύλλο σικής, ένα άλλο θύ.

0: ιδέες είναι και οι θρησκείες. Έτσι. Ξέρουν ότι είναι κατώτερα. Ή την φυλετική μειονεξία τους. Έτσι. Μην ξεχνάμε τον Νίτσε, ο οποίος σε δύο του έργα, κυρίως στην γένεση της τραγωδίας, τους τα λέει ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Έχετε αβυσσαλαίο κόμπλεξ απέναντι στους Έλληνες. Και βεβαίως έχουμε πει και εδώ το ποίημα του Σίλερ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Καταραμένα Έλληνα.
0: Υπάρχουν όμως και οι σκοπίμως στοχεύοντες. Αυτοί έχουν ψυχολογικούς λόγους και διανοητικούς. Αλλά υπάρχουν και οι σκοπίμως στοχεύοντες στην αμαύρωση του ελληνισμού. Πρώτα-πρώτα απομενόμενο φθόνο, εδώ μπαίνει και νοητική κατάσταση, από ανήκε στο μίσος ή παράφορο θρησκευτικό πάθος ενάντια στον ελληνισμό και στο ανέσπερο μεγαλείο του. Ανέσπερο, για όσους ξεχάσαμε τα ελληνικά, σημαίνει αυτό που δεν δει,
1: δεν
0: έχει
1: ποτέ.
0: Εσπέρας. Μέσα στην ελληνική πατρίδα υπάρχουν και πολλοί από την τελευταία κατηγορία. Οι πιο πολλοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι στρατευμένοι να στρεβλώνουν ή να παραχαράσουν οσμίσθαρνα όργανα που επιχορηγούνται αυθόνος από ανθεληνικά κέντρα, των οποίων ο στόχος είναι η ανατροπή της αληθινής ιστορικής πραγματικότητας του ελληνισμού. Ένα τέτοιο κέντρο εξέθρεψε τον Ντιροζέλ, ο οποίος γράφει την ευρωπαϊκή ιστορία και δεν υπάρχουν πουθενά Έλληνες. Ίσως γι' αυτό τα σχολεία της Ελλάδος από το επέσχυντο Υπουργείο Παιδείας, που κανένας υπουργός δεν το βελτιώνει παρόλο που τους τα λέμε, λένε ότι οι Έλληνες ήρθαν στον χώρο το 800 π.Χ. Τρομάρα τους. Τέλος πάντων.
1: Και ότι ο Κυκλαδικός και ο Μινωικός πολιτισμός που προϋπάρχουν δεν είναι ελληνικός. Αυτά λένε.
0: Αυτά λένε. Στη χριστιανική θεωρία, γιατί αυτή κάνει τους ανθρώπους να τους πιστεύουν ή να το θεωρούν. Από τη μια μεριά έχουμε μια παιδεία που δεν λέει, μιλώ τώρα για την Ελλάδα, που δεν λέει τα πράγματα
1: με το όνομα,
0: τα αληθινά. Και από την άλλη έχουμε έναν χριστιανισμό που τους βάζει μέσα στο μυαλό ως γνώση, π.χ. ότι η γυναίκα δεν έχει ψυχή.
1: Κάνανε συνόδους για να το αποφασίσουν.
0: Βέβαια, αυτό. Μην ξεχνάμε.
1: Δηλαδή τα θέμα συνόδου να αποφασίσουν.
0: Δύο. Η μία έγινε στην Ιταλία και η άλλη στη Μακόν της Γαλλίας, όπου απεφάνθησαν ότι η γυναίκα δεν έχει ψυχή και δεν είναι άνθρωπος. Και βέβαια αγνοούν, δεν έχουν διαβάσει ποτέ αυτή τον Πλάτωνα που λέει, και αυτό είναι το κρυπίδωμα της θεωρίας του, ότι η ψυχή δεν έχει φύλο και είναι κοινή για όλα τα πλάσματα,
1: για όλα τα έμβια όντα,
0: για όλα τα πλάσματα, με διακριτή όσον αφορά το αυτοσυνδένε, έτσι, με διακριτό επίπεδο. Επίσης δεν μπορούν να σκεφτούν ότι οι Έλληνες είχαν 12 θεούς, 6 γυναίκες, 6 άντρες.
1: Βρείτε μου άλλο ένα τέτοιο πάνθεον στον πλανήτη Γη, άλλο πάνθεον στον πλανήτη Γη, που να είναι ισομοιρασμένα τα αρσενικά με τα θηλυκά. Ένα βρείτε μου.
0: Και επίσης κατοικούν στον Όλυμπο, στην υπέρτατη κατάσταση, αλλά και η Αθήνα που είναι το καρφάκι στα μάτια όλων αυτών των κέντρων και των μισθάρνων οργάνων, έχει πολιούχο,

0: Φινά. Μία θεά. Εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε
1: και το Άργος, την Ήρα. Και να μιλήσουμε
0: θα πάμε και εκεί, ναι. Αλλά λέω τώρα εκεί που η Αθηνά, μην ξεχνάμε, είναι το αγλάισμα. Γιατί η Αθηνά είναι αυτή που παράγει τέχνη, επιστήμη, θεσμούς
1: και νόηση.
0: Θεσμούς. Άρα δηλαδή έχει όλο το νοητικό σχήμα, έχει όλο το αξιακό, έχει όλη την προσπάθεια του ανθρώπου η Αθηνά. Κοίταξε να δεις, θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσω. Έχουμε από την αρχή, δηλαδή όσο παλιά πάμε, έχουμε ας πούμε τον Ισίωδο, ο οποίος είναι μισογύνης, θα λέγαμε σήμερα. Έχουμε κάποιους ποιητάς, έχουμε παλιούς, έχουμε ακόμα και ο Θαλής. Δεν είναι όπως οι λοιποί που προσπαθούν να αλλάξουν τα μυαλά των ανθρώπων όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Γιατί και από τη θρησκεία, όπως θα δούμε, έχω βάλει στο τέλος κάποια πράγματα που λένε, που πρέπει να τα ξέρουν, αλλά έχουμε και τρεις ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, και γι' αυτό δεν τον κάνανε Άγιο, τον άφησαν Μέγα. Άι Βασίλη τον είπε ο λαός.
1: Μαθητής της Ακαδημίας Πλάτων.
0: Βέβαια, ο οποίος λέει δεν υπάρχει καμιά διαφορά, λέει, δεν είπε ο Θεός ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, και είναι το ίδιο πράγμα, λέει, και έχουν και αυτές ψυχή και είναι άνθρωποι. Ενώ ο Ιωάννης,
1: ο λεγόμενος Χρυσόστομος.
0: Ναι, πες το σύ, γιατί εγώ του έχω άλλο προσωνύμιο.
1: Λέω, θα λοιπόν, να πω αυτός που
0: λέει ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος όπως ο Ανήρ και δεν έχει ψυχή που να μπορεί, αλλά στην μεγάλη να γίνεται θεία. Έτσι, γιατί στο χριστιανισμό η κατάληξη είναι να γίνω όπως με θέλει ο Θεός, τέλος πάντων. Και εκεί λέει στη μεγάλη του, θα το διαβάσετε, ανοίξτε τον, διαβάστε, έτσι, αγαθοσύνη ο Θεός, καλοσύνη, ανέχεται και αυτή να μπορεί να κάνει μερικά βήματα προς τα εκεί, αλλά πάντα όρο
1: να απέχει,
0: μακρόθεν να απέχει.
1: Όπως ανέχεται, λέει, τον εγκληματία, όπως ανέχεται, ξέρω εγώ, έτσι και,
0: ναι,
1: και τη γυναίκα.
0: Ναι, ανέχεται και την γυναίκα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λοιπόν πρώτα στον Όμηρο.
1: Να τα πάρουμε από χρονολογική σειρά. Τα πιο αρχαία που έχουμε είναι ο Μηναϊκός πολιτισμός και ο Όμηρος.
0: Έχω εδώ πέρα 8 σελίδες. Για να μην πλατιάσω, θα μου επιτρέπεις να τα διαβάζω.
1: Βεβαίως.
0: Να με διακόπτεις, να συμπληρώνεις, ναι, να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά θέλω να τους τα δώσω μια και καλή.
1: Έτσι. Αυτό θέλω κι εγώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, Όμηρος. Εκινάμε. Σας έχω έναν χαρακτηρισμό που θα δείτε λεπτομέρειες με όλα τα κείμενα σε μια καταπληκτική κυρία, την Αγγελική Πανοφοροπούλου.
1: Σπουδαία.
0: Ναι.
1: Σπουδαία.
0: Η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο, «Η γυναικεία παρουσία», έτσι, αλλά και ο στοχασμός, έτσι, των ανθρώπων της ομηρικής περίοδου για τη γυναίκα, παρουσία στα πλαίσια των ομηρικών επών. Σας παρακαλώ θερμά, οι κυρίες, αγοράστε το. Αγοράστε το και για τα παιδιά σας και για τις κόρες σας. Θα πω λοιπόν, εκεί θα βρείτε όλα τα στοιχεία. Έχω μερικά κι εγώ, αν προλάβουμε θα σας διαβάζω κομμάτια.
1: Θα πω κάτι. Και ειδικά να το δώσετε αυτό το βιβλίο στις κόρες σας, οι οποίες είναι οι παντρεμένες και ανέχονται βία από τους συζύγους τους και δεν αντιδρούν, διότι έχουν πιστεί ότι είναι κατώτερα όντα. Δώστε τους αυτό το βιβλίο και με τους πείτε τίποτα.
0: Θα δούμε τι λέει ο Παύλος και η Λυπή.
1: Ναι.
0: Δεν ανήκει το σώμα στη γυναίκα. Ανήκει στον άντρα της. Μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
1: Πάμε στη συνέντευξη Πανοφοροπούλου.
0: Σας έχω γράψει λοιπόν μερικές προτάσεις που είναι, θα αποδειχθούν όλες από τα κείμενα τα ίδια. Στα ομηρικά χρόνια η γυναίκα κρατάει μια θέση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κοινωνικό βίο εξαιρετικά υψηλή. Η γνώμη της υπολογίζεται, ο λόγος της πείθει, από τον Όμηρο τα έχουμε αυτά. Η κρίση της λογαριάζεται και μάλιστα θα έλεγα με εξαίρεση την Μινωική Κρήτη περισσότερο από όλες τις άλλες εποχές. Βέβαια η ομηρική γυναίκα είναι μείγμα και απόγονος των γυναικών της Μινωικής Κρήτης, του αρχιπελάγους του ελληνικού, δηλαδή
1: του Αιγαίου,
0: όπου ουδέποτε η γυναίκα ήταν πιο χειραφετημένη και είχε τη θέση της με σωστό τρόπο. Γιατί αν θεωρούμε χειραφέτηση το να περνάω στο δρόμο και να βλέπω κομμάτια σώματος έξω και αυτό να το θεωρώ ότι είναι χειραφέτηση, λυπάμαι πάρα πολύ, να με συγχωρούν. Θέλω στο δρόμο να βλέπω όντα καλέσθητα, όχι κομμάτια από κρεοπολείο. Μπορώ να πάω σε ένα κρεοπολείο και να δω και μέση και μπουτιέ και στήθη και λοιπά. Λοιπόν, διατηρεί λοιπόν όλα τα αγαθά που κληρονόμησε και λέω, σας θυμίζω τώρα πριν διαβάσει το βιβλίο που θα δείτε όλα, ή τον ίδιο τον Όμηρο, την Παριζιάνα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Από την, από την Κρήτη, τη Μινοήτησα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπεις και λες μια
0: ναι,
1: καλό,
0: ναι.
1: Την είπανε,
0: με τα στολίδια της, η κόμωσή της, το στυλ της.
1: Μαλλί, λοιπόν, στολίδια, στήθος μπροστά,
0: ναι.
1: Που σημαίνει γυμνασμένο κορμί, γυμνασμένη
0: έτσι.
1: Γυναίκα.
0: Αλλά
1: όμορφη.
0: Η κυρία με την πηξίδα,
1: ναι.
0: Είναι τοιχογραφία στο ανάκτορο της Τήρινθος.
1: Mm-hmm.
0: Μία από τα ίδια. Πάμε Πελοπόννησο τώρα, Παμαχαιούς. Ωραία. Γι' αυτό λέω, είναι απόγονος, είναι η συνέχεια. Και θέλω να πω ότι κάτι που δεν είναι γνωστό, ξεκάθαρα πράγματα. Υπάρχει η Παγκαία. Φαίνεται ότι οι πρώτοι άνθρωποι, αυτοί που έγιναν άνθρωποι, έγιναν από το Δωδεκάθεο, το οποίο ήρθε εδώ, και πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες αυτό. Δεν μπορούσαν να έχουν γνώση τέτοια. Δεν μπορούσαν. Γι' αυτό σας την αποκρύπτουν.
1: Κάποιοι την έφεραν.
0: Λοιπόν, όταν άρχισαν να δημιουργούνται οι Ήπειροι, που θα σπάσει η Παγκαία, η πρώτη θάλασσα που θα γίνει θα είναι η Τηθής, και ο ωκεανός, ή κοιτάξτε, ελληνικές οι λέξεις. Ελληνικές. Και στην ξένη βιβλιογραφία αν τα δείτε, με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή από την κήμη της Ευβοίας τα γράμματα, έτσι, για να ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, υπήρχαν πολλοί τρόποι που γράφαμε την αλφαβήτα. Και υπήρχε μητριαρχία. Από τη στιγμή που αρχίζουν να γίνονται δραματικές τεκτονικές καταστάσεις, να σπάει δηλαδή η Παγκαία σε υπήρους, και το Αιγαίο, το οποίο ήταν ενωμένο, Ελλάδα, Μικρασία, ήταν ένα πράγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι η γυναίκα που εγκυμονούσε, που θύλαζε, που είχε μωράκια να κάνει και που, όπως θα μας πει και ο θείος Πλάτων και ο Ξενοφών, δεν έχουν καμιά διαφορά. Οι άνδρες έχουν, λέει ο Ξενοφώντας, περισσότερη σωματική ρώμη,
1: μυϊκή δύναμη.
0: Ναι, αλλά λέει την αντιρροπή η γυναίκα με δύο επιπλέον πράγματα. Έτσι, την φρόνησή της και το ότι στέργει. Στέργει η γυναίκα. Έτσι, αντέχει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγμή μην το ξεχνάμε ότι θεά στην Κρήτη ήταν η Παμήτηρα, η θεά με τα φίδια. Η αγορίτσα, η Φράγκου Κικίλια, συνάδελφός μου στο πανεπιστήμιο, που το διδακτορικό της ήταν στο Σικελιανό, έχει βρει ψάχνοντας τα αρχεία του Σικελιανού, είχε ο Σικελιανός βρει πινακίδα σπασμένο στην Κρήτη με τη λέξη μητρής αντιπατρής. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν.
1: Από μινάρι αυτό που σας, ναι, λέει, δηλαδή αν δεν θέλετε να πάτε τόσο παλιά και θέλετε να πάτε σε πιο καινούργια πράγματα, πού πάτε και γράφετε τα παιδιά σας μόλις γεννήθηκε?
0: Στα Μητρώα.
1: Στο Μητρώο πας. Δεν πας στο Πατρό.
0: Όχι Πατρώα.
1: Στο Μητρώο πας. Αυτό είναι από μινάρι της μητριαρχίας.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν όλα τα πράγματα, και αλλά αυτό Απόλλων, δεν μπόρεσε να αλλάξει.
0: Και ο Απόλλων, προσφυλέστατε μου Γιώργο, ήταν Απόλλων Λιτοίδης. Mm-hmm. Αυτό το είδης που έχουν οι πόντιοι είναι αρχαιότατο.
1: Και δείχνει καταγωγή.
0: Απόλλων Λιτοίδης. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η γυναίκα βασίλισσα.
1: Άνασα.
0: Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όταν γυρίζει ο Αγαμέμνον δεν μπορεί να την πιάσει από το μαλλί και να την πετάξει, διότι αυτή έχει το θρόνο, και του λέει εσύ ήσουν εκεί και πήγατε για την ωραία Ελένη και εγώ είχα να αντιμετωπίσω, να προστατέψω
1: να την πόλη.
0: Γι' αυτό το λόγο και πήρε έναν άντρα που είναι, λοιπόν, γιατί αν θα γίνει πόλεμος ο βασιλιάς είχε ευθύνη άμυνας της πόλεως ή να μετέχει σε εκστρατεία όταν θα χρειαζόταν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην Σπάρτη ήταν δύο οι βασιλείς, ενώ ήταν η βασίλισσα πίσω. Λοιπόν, δύο βασίλισσες με δύο βασιλείς. Ο ένας θα φρόντιζε την Σπάρτη, την άμυνά της, και ο άλλος θα έκανε την εκστρατεία. Βλέπουμε τον Οδυσσέα με την Πινελόπη. Συγγνώμη, δεν είχε η Πινελόπη έναν γιο ενήλικα? Γιατί θέλανε να την παντρευτούν ντε και καλά? Γιατί αυτή είχε το θρόνο.
1: Να συνεχιστεί στο θρόνο.
0: Τέρμα. Αν παντρευόταν κάποιον θα γινόταν βασιλιάς. Αν δεν τον παντρευόταν, πάπαλα.
1: Μέχρι τότε
0: η Πινελόπη περίμενε τον άντρα της. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό ήταν. Απ' την άλλη μεριά, την ώρα που οι Άρενες παίρνουν στα χέρια τους την εξουσία, γιατί είναι αυτοί που μπορούν να προστατεύουν πια από σεισμούς, καταποντισμούς και δεν συμμαζεύεται να κατεβαίνει 120 μέτρα και να ανεβαίνει η θάλασσα και να καταπνίξει λέγονται περιοχές, ή ξέρω εγώ, να γίνεται, να φεύγει. Θυμάμαι ο καθηγητής μου ο Μαρινάτος μας έλεγε, κάνοντας σκάλα τις βουνοκορφές από τον καταποντισμό στο Αιγαίο, πηγαίνανε προς πάσαν κατεύθυνση οι Έλληνες, προς βορρά, προς ανατολάς, προς νότον, προς δυσμάς. Ήταν εξαιρετικό, γι' αυτό και έχουμε τόσες σχέσεις και τόσες εγκαταστάσεις. Τρεις προϊστορικές πόλεις έχουν βρεθεί, μας ανακοίνωσαν Σουηδοί αρχαιολόγοι, στην Σκανδιναβία, όπου είναι ελληνικές, αρχαιοελληνικές. Το έχουν από τα φραγμέντα, τα κομματάκια από πυλιναγκία, από αυτό, που έχουν ελληνικά γράμματα και παραστάσεις. Και το νησάκι, μην ξεχνάμε, λέγεται Μυκήνες,
1: βορειοδυτικά.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Που να πω κάτι.
0: Βέβαια.
1: Μόνο εμείς το λέμε Φερόες. Όλος το λέει Φαρόε, δηλαδή από το Φάρος. Εμείς όμως το αλλάξαμε για να μας θυμίζει την ελληνική λέξη Φάρος.
0: Εμείς. Μη συζητάτε. Λοιπόν, επομένως, κάποιοι από τους αρένες πια, όταν θα έχουν κάποιες εγκαταστάσεις, θα είναι. Πώς να σας πω, βασιλικότεροι του βασιλέως, στο να μειώσουν τη γυναίκα και να υψώσουν τον άρενα. Λογικό ήταν αυτό, γιατί πώς θα επικρατούσε
1: η πατριαρχία.
0: Και όμως το 12ο τι λέει, και πέρα από τους μύθους που φτιάχνουν αυτοί οι πρώτοι για να αντέξουν, και τι θα πει η διανόηση πραγματική της Ελλάδος και οι άπειρες κυρίες που περιφρονημένες είναι μαθηματικίνες, φυσικοί, αστροφυσικοί, γιατροί. Τα έχω εδώ, να δείτε τα αυτά ονόματα, αν προλάβουμε. Διαφορετικά θα τα βάλετε όταν θα το... Δεν θα βάλετε, θα πετά τα πάνω. Λοιπόν, ποιήτριες, ζωγράφοι, ολυμπιονίκες, πυθιονίκες. Τα ιρέα ήταν το αντίστοιχο για τις γυναίκες, και είναι αυτό γιατί δεν μπορούσαν να αγωνίζονται μαζί, γιατί αγωνίζονταν γυμνοί. Προσέξτε, φανταστείτε τώρα μια 18άρα, έτσι, ή 17άρα, με έναν 20άρη γυμνή. Ο Κακομοίρης ήταν από χέρι, γιατί αυτή ήταν καλούχη, χαμένος.
1: Θα κοιτάγε τα κάλλη της και θα τελειώνει.
0: Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Λοιπόν, επομένως είχαν τις δικές τους και τα λοιπά, αλλά μπορούσαν, όχι οι πάντρες, να παρακολουθούν οι αίριες, και μη οι πάντρες κυρίες, και τα μεν και τα δε. Λοιπόν, εκείνο που έχει, γιατί τον Νίκο τον είχαν και την η οικογένεια, ήταν μετά την πατρίδα πρώτη αξία, τέρμα. Δικαιολογούμε λοιπόν όλους αυτούς τους μισογύνιδες, γιατί το κάνανε, γιατί σε αυτά που γράφανε κατέληγαν ότι και πώς θα ήταν η ζωή, ο ίδιος ο Εσίωδος, και αν δεν πατρευτείς, τι γερατιά θα σε βρουν, και ποιος θα σε... δεν θα χαίρεσε κανένα παιδί να το αγκαλιάσει. Δηλαδή περιγράφουν ακόμα και αυτοί.
1: Μια οδυνηρή κατάσταση αν δεν έχεις δίπλα σου γυναίκα.
0: Α,
1: στην ουσία την ανεβάζουμε.
0: Ναι, βέβαια. Ακόμα και αυτοί. Παρόλο που, ξαναλέω, η διανόηση ελληνική είναι τελεσίδικα. Λοιπόν, ο μινωικός πολιτισμός επίσης, έτσι, είπαμε για τον Όμηρο ότι έχει απόλυτη αναγνώριση μέσα και έξω από το σπίτι. Διαβάστε τα κείμενα αυτούσια, ή διαβάστε το βιβλίο της κυρίας Πανοφοροπούλου που σας είπα. Έχει κάνει μια υπέροχη δουλειά, υπέροχη, 4 χρόνια νομίζω τα ψάχνε. Λοιπόν, υπέροχη.
1: Αν ο Αγαμέμνον, ο μέγας στρατάρχης, έκανε ό,τι ήθελε, την ώρα που του λένε να θυσιάσει την κόρη του, ειδοποιεί τη γυναίκα του, πάει. Βέβαια. Και στέλνει, λέει, μια γραφή.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούσε να
0: πάρει. Και πάει μαζί.
1: Ναι, στέλνει γραφή. Άρα υπήρχε γραφή, έτσι, μην τα λέμε.
0: Σαφώς.
1: Τη βάζει σε ένα καλάμι και τη στέλνει στη γυναίκα του να την ενημερώσει. Αυτό σημαίνει και πόσο πάλι την υπολείπεται, ναι, σημαίνει πόσο λογαριάζεται την άποψή της και δεν κάνει και ο μέγας στρατάρχης.
0: Και όταν της λέει η μάνα της, της Ιφηγένειας, η οποία για μένα είναι το κορυφαίο πρότυπο Ελληνίδας πατριώτισσας, έχω τον πλήρη λόγο της, όπως είναι, αλλά μπορείτε να τον δείτε και στην Ιφηγένεια εν τάβρις, θα τα δείτε. Λοιπόν, όταν της λέει η μάνα της με τίποτα και τα λοιπά, θα πας τώρα, αυτοί πάνε να πολεμήσουν γιατί ξέρω εγώ ντρόπιασε τον οίκο των Ατριδών ο Πάρης και τα λοιπά, σιγά τα ΟΑ, και της λέει βαρβάρον Έλληνας αρχινικός ετ ου βαρβάρους μητέρ Ελλήνων το μεν γαρδούλων ή δε ελεύθερον. Κοιτάξτε να δείτε η γλώσσα μας τι κάνει, η μαρτυριάρα που λέει ο Λεκάκης συνέχεια. Είναι φυσική κατάσταση, αυτό σημαίνει οικός, είναι φυσική κατάσταση μάνα λέει οι Έλληνες άρχιν στους βαρβάρους και όχι οι βάρβαροι στους Έλληνες. Γιατί όμως? Γιατί έχουν λεφτά, γιατί έχουν πολύ στρατό, γιατί είναι δυνατοί?
1: Όχι.
0: Το μεν γαρδούλων, αυτοί δεν έχουν τους νόμους και την τον σεβασμό των υπάρξεων που έχουμε εμείς. Έχουν έναν εκεί και τον προσκυνούν σαν Θεό και δεν τολμούν να τον κοιτάξουν στα μάτια, πρέπει να γονατίζουν να περνάει. Το μεν και το λέει ουδέτερο, το. Γιατί δεν είναι προσωπικότητα, δεν είναι πρόσωπο. Είδε, αυτή όμως είναι η, το άρθρο το πληθυντικό, είδε ελεύθερον. Είναι φρόνημα, εννοείται.
1: Είναι φυσική τους κατάσταση να είναι ελεύθερη.
0: Απίστευτο, είναι απίστευτο. Λοιπόν, επομένως έχει την πλήρη έτσι παραδοχή και αποδοχή. Ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος που έδωσε την μεγαλύτερη και κατά τη γνώμη μου αξεπέραστη
1: θέση της γυναίκα στην κοινωνία. Δείτε όλους τους φραγιδόληθους. Ναι. Αυτά τα μικρά κομματάκια που υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία. Η γυναίκα είναι παντού, πρωτοστατή στις τελετές, στις θυσίες, στο ιερά, μέσα με ωραία φορέματα, γυμνόστιθη, γιατί από αυτά τα στήθια βυζάξαμε όλοι και γίναμε άνθρωποι.
0: Ο Θεό, η θεά τους, η πολιούχος τους είναι
1: η αθυρών, η πότνη αθυρών.
0: Και αν μπορέσουμε να διαβάσουμε, έχω τις Γόρτινος στην νομοθεσία που είναι περίπου όπως η Σολόνια και η Σπαρτιατική, έτσι. Λοιπόν, ετούτη είναι πιο εξελιγμένη, αλλά ουσιαστικά για τη γυναίκα είναι τα ίδια πράγματα, τέρμα. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι ελεύθερες, ζουν και κυκλοφορούν όπως οι άνδρες, μετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις και παίρνουν μέρος ακόμα και σε επικίνδυνα αγωνίσματα όπως τα ταυροκαθάρψια. Η φορεσιά τους είναι πλούσια, περίτεχνη, ο καλοπισμός τους προφανής, εμφανίζουν πνεύμα χαρούμενο στις παραστάσεις όλες, μα όλες. Είναι εντυπωσιακά τα στολίδια τους, πάρα πολύ, και βιώνουν μια ελευθερία η οποία δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ισοτιμία με άνδρες, γιατί από τις παραστάσεις τους βλέπουμε ότι αυτές είναι λίγο πιο
1: πάνω από τους άνδρες,
0: πιο πάνω, είναι λίγο πιο πάνω, έτσι. Απλά πράγματα, αυτά και η μύθη, όλα αυτά είναι απόρρια της μητριαρχίας που υπήρχε και στον χώρο. Θα μπορούσαμε το ίδιο να πούμε και για τις κυρίες του κυκλαδικού πολιτισμού, όπως τις βλέπουμε από τις τοιχογραφίες, κυρίως από το ακροτήρι. της θύρας Σαντορίνη.
1: Και αυτά κριτικής επιρροής βέβαια,
0: λοιπόν.
1: Αλλά φαίνεται και από τα ειδόλια. Τα ναι. κυκλαδικά ειδόλια
0: ναι.
1: Πιο πολλά είναι τα θηλυκά από τα αρσενικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό κάτι λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και οι κοιλίες με την κοιλίτσα τους την έγκυο, που πολλές ναι. από αυτές είναι έγκυες. Είναι
0: σας διαβάζω κάτι του Γέγκερ. Ο Γέγκερ έχει γράψει ένα τρίτο έργο για την παιδεία και λέει η ομηρική αριστοκρατία. Όταν λέμε άριστο στα αρχαία εννοούμε όχι αυτός που έχει λεφτά ή έχει γεννηθεί από βασιλικό αυτό, αλλά οι οποίοι είναι επιφανείς, είναι πατριώτες, σέβονται τους θεσμούς, σέβονται τους νόμους και υπερασπίζονται την πόλη κράτος, όποια και αν είναι. Τιμά τη γυναίκα ως φορέα υψηλόφρονης ηθικότητος. Η γυναικεία δύναμη εμπνέει και καθοδηγεί τον ήρωα. Εμφανίζονται στον όμηρο ως προσωπικότητες, αλλά τι προσωπικότητες, ανάλογες με το ρόλο που έχουν και τον συνυφασμένο, το συνυφασμένο με το ρόλο μήνυμα που φέρνουν. Φίλοι και φίλες, αν το κατανοήσετε πλήρως αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα πάτε και στο σήμερα και σε εμάς τις ίδιες. Έχουμε ένα ρόλο, όλοι έχουμε ρόλο, όλοι έχουμε ρόλο. Αλλά αυτός ο ρόλος πρέπει να έχει και ένα μήνυμα. Μήνυμα αγαθότητος, ήθους. Δεν σας μιλώ για ηθικές. Υπάρχουν πολλές ηθικές: χριστιανική, ισλαμική, κομμουνιστική, καπιταλιστική, ταοιστική. Στα παλαιότερα των υποδημάτων μου το ήθος με ενδιαφέρει. Αυτό δίδαξαν οι προγονείς μας. Και το ήθος δεν έχει μεταβολές. Ένα είναι. Θέλω λοιπόν να σας πω αυτό ανάλογα με το ρόλο, το μήνυμα που είναι συνδεδεμένο με τον εκάστοτε ρόλο που εμφανίζεται. Ας πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε τα δικαιώματα της γυναίκας, όπως τα λέει η Σολώνιο νομοθεσία, και τα βρίσκουμε και στα δικόγραφα που έχουμε από τον Δημοσθένη, Εσχήνη, Υπερίδη, Λυσία και
1: Δεσμοζέτη. Υπάρχουν επιγραφές και λοιπά. Αν νομίζετε ότι έχετε τα ίδια δικαιώματα σήμερα που έχετε χειραφετηθεί και έχει προχωρήσει η κοινωνία, γράψτε μου.
0: Λοιπόν, θα τα λέω επιγραμματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί και
0: αν
1: πολλά.
0: Θέλει, αν μπορέσουμε μετά, μπορούμε να τα αναλύσουμε. Εξάλλου μπορούμε να κάνουμε μαζί με τον Παναγιώτη να γράψουμε 25 λεπτά ή 30 λεπτά, να παίρνουμε μια εκδήλωση της ζωής, γιατί βλέπεις τα ίδια είναι σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουμε και εκεί νομοθέτες και τα λοιπά που πρέπει να κάνουμε 10 ώρες για να μπορέσουμε να πούμε αυτά. Αλλά μπορούμε να παίρνουμε μια εκδήλωση και να τη λέμε πως ήταν παντού. Mm-hmm. Ίδια ήταν. Λοιπόν, τα λέω λοιπόν. Προσέξτε. Δικαίωμα των ανίβων αυτών των παιδιών, των τέκνων που είναι παιδιά ακόμα, αγόρια και κορίτσια, άρενα και θήλια, στη ζωή, προσέξτε, στο όνομα και στην εισαγωγή του, τη σύνδεσή του με τον ευρύτερο οίκο και τη φυλή. Όταν λέμε φυλή, η Αθήνα είχε 10 φυλές με τον Κλισθένη που τις αναδιατάξε. Και να σας πω γιατί. Αρχικά ήταν οι παιδίακροι, δηλαδή οι καλλιεργητές, μεσόγεια και τα λοιπά, οι αιγικορείς, οι κτηνοτρόφοι, βίλια και τα λοιπά στα βουνά επάνω, και στην πόλη, ακούστε ωραίο όνομα, οι δημιουργοί, αυτοί που κάναν έργο για το Δήμο. Ο Δήμος ήταν το αστικό κομμάτι. Επομένως δεν μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά η δημοκρατία, γιατί αυτοί είχαν ιδιαίτερα συμφέροντα και τσακωνόντουσαν. Πάει ο Κλισθένης λοιπόν και κάνει 10 φυλές, αλλά πώς, σε κάθε φυλή να υπάρχει και τμήμα παιδιάκρων και γυκορέων και δημιουργών. Οπότε κάθε φυλή είχε κοινά συμφέροντα και τα λοιπά. Ναι.
1: Και ναι, για κάθε φυλή υπήρχε γενάρχης. Οπότε όλοι βρήκαν μια κοινή γραμμή. Αυτό που λέμε σήμερα την ηθαγένεια που την έχουμε κάνει.
0: Υπήρχαν λοιπόν και εξόγαμα τέκνα, θα δούμε γιατί, και τα τέκνα τα, να δείτε πώς τα λένε, εισποιητών τέκνων. Ήταν αυτό το οποίο το υιοθετούσε
1: κατά
0: κάποιος.
1: Κάποιον τρόπο, αυτό που λέμε σήμερα υιοθεσία, ναι.
0: Όχι κατά κάποιον τρόπο, καθολική υιοθεσία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν και αυτά τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα, από τη στιγμή που θα ανεγνώριζε το εξόγωμα και τα λοιπά και τα πάντα. Έχουμε και δίκη τέτοια που φαίνεται ότι όχι απλά ήταν νόμος, αλλά γίνεται. Έχει η γυναίκα αυτοδίκαιον δικαίωμα επί της γονεϊκής περιουσίας. Η κόρη, αν ήταν η μοναδική, δεν είχε αδέρφια ή αδερφές, αν ήταν λοιπόν η μοναδική κληρονόμος, αναγνωριζόνταν δια νόμου ως μοναδική επικαρπότρια της περιουσίας. Εάν ήταν περισσότεροι, γινόταν κατισομηρίαν η μοιρασιά της περιουσίας.
1: Mm-hmm. Ναι, όχι όπως σήμερα, ακόμα και σε αρκετές περιοχές τη μερίδα του λέοντος στην περιουσία την έπαιρνε ο πρώτος, ο οποίος ελέγεται και κανακάρης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, η γυναίκα, το κορίτσι δηλαδή, αν ήταν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έπαιρνε, να μην πω ότι έπαιρνε, πολύ λιγότερα από την πατρική περιουσία. Μαράκι μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να γιατί φτάσαμε ακριβώς στα νομικά, τα αρχαία νομικά δηλαδή, και τα οποία είναι και γραμμένα, δεν μπορεί κανείς να τα αφισβητήσει, να διαβάσεις όλωνα και να δούμε τι δικαιώματα, νομικά δικαιώματα είχαν οι γυναίκες στην αρχαία ελληνική κοινωνία και μετά θα επανέλθουμε.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Σε ένα σπήλιο
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Όλα τη Κρήτη τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
14: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
15: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Για το γόνατο,
11: Αρθρολέν.
10: Για τη μέση,
11: Αρθρολέν.
10: Για τις αρθρώσεις,
11: Αρθρολέν.
10: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
11: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
13: Στον Ξυριστάκι η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
18: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: λόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ, να σας πούμε τους νόμους είχαμε πει, με τους οποίους φαίνεται η υψηλή κοινωνική θέση, νομική θέση, αλλά και δημόσια και ιδιωτική θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα κυρίως με βάση τους νόμους του Σόλωνος, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, αυτό ίσχυε και παντού. Ξέχασα να σας πω όταν μιλάγαμε προηγουμένως, δεν ήθελα να διακόψω την αγαπημένη μας καθηγήτρια, ότι οι γυναίκες στην Κρήτη είχαν και θέση στο θέατρο που έγραφε το όνομά τους από πίσω, γιατί έχουμε βρει ονόματα γυναικεία επάνω, δηλαδή είχαν ιδιαίτερη θέση στις πρώτες σειρές που πήγαιναν οι επίσημοι και στα θέατρα και στα στάδια. Κάτι που βρίσκουμε και στην Αφροδισιάδα της Ικαρίας. Στα σίδια δηλαδή, πρώτες θέσεις με γυναικεία ονόματα από πίσω. Έτσι, πού αλλού το έχετε δει αυτό? Μήπως το έχετε δει...
1: Υπήρχε αυτό και για τα παιδιά των πεσόντων στην Αθήνα, των πεσόντων στη μάχη, ορφανά δηλαδή, τα οποία αν δεν υπήρχε περιουσία, δαπάνες της πολιτείας, εσιτίζοντο, εμορφούτο, εμορφώνονταν, αποκτούσαν τέχνη ή γινόταν επιστήμονες, τα άρενα και τα θηλαία, και είχαν εξέχουσα θέση συγκεκριμένη δίπλα στις αρχές σε κάθε παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Που γινόταν. Λοιπόν, δικαίωμα εγκύκλειας μορφώσεως, εκμάθησης τέχνης. Μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας τους, αγόρια και κορίτσια ήταν υπό την ευθύνη της μητρός τους. Δηλαδή η μητέρα τα μάθαινε τα πρώτα γράμματα και αξίες. Ήταν δηλαδή η μητροδιδασκαλία, η οποία ήταν κατοχυρωμένη με νόμο. Άρα λοιπόν οι Αθηναίες ήταν μορφωμένες
0: για να μπορούν να μορφώνουν.
1: Ναι, γι' αυτό και απαγορευόταν να μην είναι Αθηναία πολίτης ή Αθηναίος πολίτης, έτσι. Mm-hmm. Θα δούμε μετά την Λειψανδρία, μετά τον επάρατο Πελοποννησιακό πόλεμο και στη Σπάρτη και στην Αθήνα, λιγάκι άλλαξε για να μπορούν να... Θα δούμε αυτό. Λοιπόν, μέχρι το δεύτερο έτος ήταν μητροδιδασκαλία. Από εκεί και πέρα μέχρι το 15ο, μέχρι το 7ο, από εκεί και πέρα μέχρι το 15ο πηγαίνανε σε ιδιωτικά σχολεία. Έτσι. Και μαθαίνανε, το περιεχόμενο ήταν αγόρια και κορίτσια, μαθηματικά, γεωμετρία, μουσική, όργανα κτλ, ποιήση, φυσική, αστρονομία. Έτσι. Και ακούστε, δίκαιο, τους νόμους. Φοβερό δηλαδή. Εμείς στα σχολεία μας, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, διδάσκουμε τα παιδιά τους νόμους της πολιτείας. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης η γυναίκα, γιατί ο άντρας το είχε, αυτά τα δικαιώματα σας τα λέω τώρα για τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, και μετά μερικά που είναι για τις γυναίκες. Δικαίωμα αυτοπρόσωπης παραστάσεως, ιδιονόματι με το όνομά της, σε κληρονομικές δίκες και σε περίπτωση αιτήσεως διαζυγίου από την ίδια, της ανεγνωρίζωτο, προσέξτε, το δικαίωμα να συντάξει το έγγραφο και να το καταθέσει αυτοπροσώπως στον επώνυμο άρχοντα. Επώνυμος άρχοντας ή βασιλιάς, έτσι λεγόταν, είναι αυτός που έδινε το όνομά του στο έτος στην πολιτεία.
0: Έτος το οποίο κυβερνούσε, ναι.
1: Έχουμε μάλιστα και μια ειδική έγγραφο πλήρες του, από τον ρήτορα τον Ισαίο, για ένα παρόμοιο περιστατικό. Δικαίωμα προστασίας της ηθικής ακεραιότητός της. Εκτός από τη Σολόνια νομοθεσία, και έχουμε διαβάσει πάρα πολλά εμείς εδώ, αν θυμάστε, και για τον βιασμό και για την ομοφιλοφιλία και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα πλήρες έγγραφο δίκης του Δημοσθένη Καταμιδίου με αριθμό 47 και άπειρα πολλά. Ιδιαίτερα τα δικαιώματα των ορφανών. Αν δεν υπήρχε άμεσος συγγενής, άμεσος όμως, έτσι. Λοιπόν, ετίθετο υπό την επωνυμία του επωνύμου άρχοντος που εκτελούσε χρέη πατρός.
0: Δηλαδή ο κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης.
1: Του κυβερνήτη. Δικαίωμα υποχρεωτικής λήψεως αλφύτων, δηλαδή τροφίμων, μέχρι και την ολοκλήρωση της ύβης, και για τα ορφανά των πεσόντων επίσης είχαν και δικαίωμα, αν δηλαδή και οι γονείς δεν είχαν λεφτά, τότε ο κυβερνήτης τα εσύτιζε κιόλας. Λοιπόν, αλλά για τα ορφανά, και όταν οι γονείς δεν είχαν λεφτά, και τα ορφανά που είχαν πέσει οι γονείς τους στον πόλεμο, είχανε, προσέξτε, ενδυμασία εκτός από τροφή, μόρφωση, και στα άρενα ορφανά που είχαν πέσει οι γονείς τους στον πόλεμο, τους παρήχετο από δαπάνες της πολιτείας κατά την ορκομοσία των ως οπλιτών όλη η πανοπλία τους. Γιατί τα όπλα τους τα φτιάχναν μόνοι τους οι Αθηναίοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Οι πεντακοσιομέδυμνοι, δηλαδή οι πιο ευκατάστατοι, ήταν μπροστά στον πόλεμο. Οι τριακοσιομέδυμνοι πίσω. Οι διακοσιομέδυμνοι το πίσω. Και οι θήτες, που συνήθως ήταν αυτούς που λέμε δούλους, και για να καταλάβετε πόσο καλά πέρναγαν, πηγαίναν στον πόλεμο και αυτοί, αυτούς τους βάζαν ακροβιλισμένους να στηρίζουν την επίθεση με τόξα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αν κάποιος ήταν σίγουρος ότι θα γυρίσει, αυτός ήταν ο δούλος και ο διακοσιομέδυμνος. Λοιπόν,
0: βέβαια οι πιο πλούσιοι κάνανε πιο ισχυρές πανοπλίες και μπορούσαν να κάνουν καλύτερες πανοπλίες.
1: Όχι, και την ίδια πανοπλία φτιάχνανε, έτσι. Και όταν λέμε ότι δίναν τροφή στα παιδιά, και όχι μόνο των ορφανών, αλλά και όταν οι γονείς τους δεν είχαν πολλά λεφτά, αν είχαν δηλαδή 300 δραχμές, είναι μεγάλη αξία η τιμή, είχαν τον οβολό και τα λοιπά. Λοιπόν, 300 δραχμές τα εισοδήματά τους ετησίως. Τότε ήταν και αυτά που τα φρόντιζε η πολιτεία. Δεν τα έπαιρνε από τους γονείς.
0: Αγόρια κορίτσια.
1: Αγόρια κορίτσια. Δεν τα έπαιρνε από τους γονείς όταν είχαν, απλώς τα προστάτευε. Σαν να λέει σήμερα η πολιτεία ότι έχετε 4 παιδιά και δεν έχετε αυτά, λοιπόν θα παίρνετε τόσα το μήνα, τέρμα. Υπήρχε

0: Λοιπόν, η Αθηναία είπαμε ότι ήταν κυρία του οίκου, έτσι, και έχουμε όχι απλά να κουμαντάρει τον οίκο. Προσέξτε, η δικιά της η περιουσία που έπαιρνε ως πρίκα ή αυτά που έβγαζε, γιατί εργαζόταν.
1: Είχε και εισόδημα, ναι.
0: Εργαζόταν.
1: Μπορούσε να έχει εισόδημα.
0: Λοιπόν, να ξέρουμε ότι ήταν αναπαλωτρίωτη και ακατάσχετος. Ρητός ορίζονται και οι δύο όροι μέσα. Την έπαιρνε δε αν χώριζε.
1: Ναι, όταν σε περίπτωση διαζυγίου έπαιρνε πίσω,
0: ναι,
1: την περιουσία,
0: ναι,
1: που, την πρίκα της δηλαδή.
0: Λοιπόν, γιατί για να την πάρει ο Ανίρ έπρεπε να δώσει εγγύηση.
1: Συνήθως βόδια.
0: Λοιπόν, έχουμε από τον Μένανδρο στο Ενπλοκείο 2, από τον Δίωνα τον Κάσιο 48-4, έχουμε την εξής φράση, ότι κυρία της οικίας υγιεινή έστι παροιμήν. Προσέξτε, και συμπληρώνει ο Δίων Κάσιος, ασκούσε κυριαρχικές εξουσίες. Όπως θα δούμε από τους νόμους, θα το δούμε παρακάτω, είχε το δικαίωμα της κλειδός. Αυτή είχε τα κλειδιά. Και αν έχετε δει τις εκκλησιάζουσες που είπανε στους άνδρες τους ή σταματάτε τον πόλεμο ή δεν μπαίνετε στα ιερά, αυτές είχαν τα κλειδιά, δεν μπαίνετε στα ιερά, δεν σας δεχόμαστε στο σπίτι, μερικές δεν σας δεχόμαστε στην κρεβατοκάμαρά μας, δεν βλέπετε τα παιδιά σας, τους κάνανε εκβιασμό.
1: Ό,τι θέλανε. Υπάρχει και μια πολύ ωραία αγγιογραφία που είναι ένας σουρωμένος που έρχεται στο σπίτι και είναι η γυναίκα από πίσω και δεν του ανοίγει, έχει το κλειδί και, ναι, και να τη γάνει, να το φέρει στο κεφάλι. Δηλαδή, ο άντρας δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι αν δεν ήθελε η γυναίκα έχει τα κλειδιά.
0: Λοιπόν, όταν γεννιόνταν αγόρι ή κορίτσι, είχαν τις ίδιες παραδοσιακές τελετές. Για τα αγόρια βάζανε ένα κλαδί ελιάς στην άβλια θύρα και για τα κορίτσια βάζανε μια μάλινη εσάρπα. Μερικές φορές όμως κάποιοι που ήταν πολύ έτσι ανδροπρεπείς βάζανε ένα ομοίωμα φαλού, mm-hmm, όταν κάνανε αγόρι. Λοιπόν, μετά από 10 μέρες από τη γέννα, ενώπιον συγγενών και φίλων που ήταν όλοι λευκοντημένοι και φέρνανε δώρα, με την συνοδεία από τον, από τον ιερέα του Διός Τελείου, προσωνυμία του Διός, τελούσαν τα αμφιδρόμια, δηλαδή σύνδεση του νηπίου με τους προγόνους και φυσικά και τους απογόνους, και γινόταν και η ονοματοδοσία στην πυρά, mm-hmm, όπου ξέρουμε και τι κάνανε, πηγαίνανε και παίρνανε από δάσος που δεν είχε πατηθεί φυτόχωμα και κόβανε και κλαδάκια από λιγαριά κυρίως, και παίρνανε και νερό από πηγή, το θερμένανε εκεί και παίρναν το μωρό, το κρατούσαν αγκαλιά η μάμη ή η γιαγιά, και το έπαιρνε και ο πατέρας ή ο παππούς, και του βρέχαν τα χυλάκια, φτιάχνανε και λίγη λάσπη και παίρνανε και του βάζανε στα χεράκια και του βάζανε και στα ποδαράκια, και μετά το περιφέρανε και το υψώνανε, γιατί όπως είχε το νεράκι εδώ και τα λοιπά, τα μπονάρανε με νεράκι, να έρθει σε επαφή με όλα τα στοιχεία της φύσεως, γη, νερό, αέρα και θέρμανση, φωτιά, στην εστία γύρω γύρω, και λέγανε καταπληκτικά πράγματα που όταν θα κάνουμε για το αυτό θα σας τα διαβάσω για να δείτε, να δείτε τι υπέροχα πράγματα λέγανε. Καμία σχέση με τα τωρινά που βυθίζουμε το μωράκι μέσα νερό και του προκαλούμε πνιγμό. Λοιπόν, και δινόταν και η ονοματοδοσία. Το δικαίωμα της μετοδιδασκαλίας, έτσι, έχουμε πει πώς γινόταν,

0: Μετά, όταν πηγαίνανε μετά τα 7 χρόνια μέχρι τα 15 στο σχολείο, συνοδευόταν από έναν έμπιστο της οικογένειας, δμοθεράποντα ή διάκονο, ο οποίος ήταν σε όλη τη διάρκεια εκεί και περίμενε το παιδί. Σε πιο φτωχικά εισοδήματα το πήγαινε ένας που όριζε η οικογένεια και το έδιναν το όνομα στο σχολείο, και απαγορευόταν να πάει και ο πατέρας μετά να το πάρει. Έπρεπε αυτός που είχε δηλωθεί για να πάρει το παιδί. Δεν το δίνανε σε κανέναν άλλον. Ναι. Λοιπόν, οι κόρες μπορούσαν να μην πάνε στο σχολείο μετά τα 7 χρόνια, να συνεχίσουν τη διδασκαλία στο αυτό όταν δεν είχαν εισοδήματα πολλά και έπρεπε να ασχοληθούν με εργασίες της οικογένειας. Αλλά αν ήθελαν, μπορούσαν μετά να πάνε σε αυτό που λέμε τριτοβάθμια. Αυτό που έχει σημασία είναι η εορτή των απατουρίων ή ομοπατουρίων. Τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όταν συμπληρώνανε το 17ο και 18ο έτος τα αγόρια, πηγαίνανε με άλλους, ήταν δηλαδή κι άλλα που θα πηγαίναν, θα είχαν γεννηθεί κάποιοι. Πηγαίνανε λοιπόν και γραφόντουσαν στους καταλόγους, έτσι, των πολιτών των αυθεντικών, και ήτανε τριήμερες οι τελετές και οι πανηγυρικές εκδηλώσεις. Η πρώτη μέρα λεγόταν δορπία και κάνανε συμπόσιο στους συγγενείς και τους φίλους. Η Δευτέρα λεγόταν αδρεώτης με θυσίες και προσφορές στον Φράτριο Δία και την Απατουρία Αθηνά. Η Τρίτη λεγόταν κουρεώτης, οπότε τα μεν αγόρια κουρευόντουσαν τελείως, οι δε κόρες κόβαν έναν βόστριχο και τον ανέθετον σε κάποιον από τις χθόνιες θεότητες. Βλέπετε, και το έκανε η μητέρα αυτό και για το αγόρι και για το κορίτσι, προσέξτε, και αυτό ήταν η σύνδεση με την περίοδο της Μητριαρχίας που ήταν οι χθόνιες καταστάσεις, έτσι, και η παμήτηρα. Εντάξει, ωραία.
1: Και έτσι γράφονταν στους επισήμους καταλόγους της πόλεως ως πλέον πολίτες, οι οποίοι από εδώ και πέρα θα έχουν λόγο και ρόλο.
0: Αυτές οι θεότητες, οι χθόνιες, λεγόταν κουροτρόφες. Λοιπόν, για τα ορφανά γινόταν το ίδιο με τον επίτροπό τους. Κατά τον Πλάτωνα, από την νομοθεσία, έχουμε οι κόρες. Η κατάλληλη ηλικία για γάμο ήταν 18 έως 25 και για τους άρενες 28 έως 35. Αλλά πολλές φορές γινόταν και νωρίτερα. Δεν απαγορευόταν και για τα δύο φύλλα να παντρευτούν σε μικρότερη ηλικία. Υπήρχε το δικαίωμα λήψεως πρικός. Αν δεν είχε λεφτά ο πατέρας ή ήταν ορφανή, αρχικά αρενογωνία από το γένος του πατέρα έπρεπε να δώσουν περιουσία, και μπορεί να ήταν ένας ή μπορεί να ήταν και πολλοί, και έπρεπε να δώσει ανάλογα με το σε ποια κοινωνική τάξη βρισκόνταν. Αν ήταν δηλαδή 500ομέδυμνος, 200ομέδυμνος και τα λοιπά. Λοιπόν, να πω εδώ ότι όταν πήγε η γυναίκα του Περικλή, που κατάλαβε ότι είναι ερωτευμένος με την Ασπασία, στον επώνυμο άρχοντα και ζήτησε διαζύγιο, το πήρε βέβαια γιατί αυτή το ήθελε, αλλά ο επώνυμος άρχοντας την Ιράσθη και τη ζήτησε σε γάμο. Τότε λοιπόν ποιος την πρίκησε, ξέρετε? Ο Περικλής.
1: Σύζυγος, ο πρώην.
0: Ο Περικλής, ναι. Λοιπόν.
1: Θυμάσαι μια ταινία με τον Παπαγιανόπουλο που η γυναίκα του να ξαναπατρευτεί και να με πρικήσεις κιόλας. Αυτό ήταν, αυτή η σκηνή είναι. Ναι, ναι, μια ταινία για την οικογένεια, ναι.
0: Τώρα, εάν το δικαίωμα της μάμης μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο μπορούσε να γίνει ο γάμος και χωρίς πρίκα.
1: Ήταν όλα
0: όταν από το νόμο οριζόταν η εξής πρίκα μόνο, που και πέρα έδινε ό,τι ήθελε ο πατέρας. Έπρεπε να φέρει τρεις αισθήτες, δηλαδή τρία φουρτάνια, και να φέρει το σύστρο, αυτό που κάνανε το αλεύρι, αυτό που μαγειρεύανε, και τα προσωπικά της αυτά για τον καλοπισμό και τα λοιπά, δηλαδή λεκάνες, κάτι τέτοιο. Μπορούμε να τα δούμε, γιατί τα αναφέρει ο νόμος ένα-ένα. Αυτά μόνο, δηλαδή δεν ήταν τίποτα. Αν έδινε όμως περιουσία κινητή-κινητή, έπρεπε να είναι ακατάσχετη και αναπαλωτρίωτη. Λοιπόν, και ό,τι θα έβγαζε, ενώ το περίεργο, εάν χώριζαν, προσέξτε, η πετιότητη του ανδρός υποχρεούταν αυτός να δώσει από τα χρήματά του, θεωρεί το κοινή περιουσία, να δώσει και σε αυτή χρήματα και να δώσει και το 1/10 στην Αθηνά. Δηλαδή η γυναίκα είχε διπλή
1: ωφέλεια.
0: Λοιπόν, το δικαίωμα της μάμης και της προμάμης, δηλαδή της, η γιαγιά και η μαμά, σε οίκηση και τροφία. Εάν ήταν χείρες ή αδύνατες οικονομικά, δικαιούτο από τον νόμο να αξιώνουν την παροχή θρέπτρων, οικίσεως και επιτιδίων από τα τέκνα των. Διαφορετικά γινόταν από αυτές ή από κάποιον άλλον αγωγή που λέγεται γραφή κακώσεως γονέων. Δικαίωμα εξοικιακής απασχολήσεως και ασκήσεως τέχνης ή εμπορίας ή επιστήμης στις γυναίκες. Κάνανε διάφορα επαγγέλματα ανάλογα. Μπορούσανε να ασχοληθούν με την γυροκομεία υπερηλίκων, να είναι με την βαφή αγκίων.
1: Αγκιοπλάστησες, ναι, μουσική, κυρίως μουσική, όλες
0: παραθέσεις. Φύλαξη τέκνων, να είναι μαμές,
1: ναι.
0: Αυτές σπουδάζανε. Τα μόνα επαγγέλματα που δεν κάνανε, διότι λέει ήταν άσχημα για αυτές, ή βρωμούσαν ή τους άλλαζαν, παραμόρφωναν το στόμα, ήταν να είναι ιχθυοπόλης ή να παίζουν αυλό, ενώ μπορούσαν να εργάζονται κιθαρίστριες και τα λοιπά, ή να μαθαίνουν άλλες τέτοιο.
1: Παρόλο που έχουμε πολλές διαβλίστριες και αυλίστριες.
0: Ναι. Η μητέρα του Ευρυπίδου, έτσι, ήταν λαχανοπόλης. Ο άνδρας της τα παρήγαγε και αυτά πούλαγε στο άστι. Η μητέρα του Αισχύνη ήταν καθαρίστρια και απαιτούσε αμοιβή γι' αυτό από τον άνδρα της. Στο γραμματοδιδασκαλείο, σας είπα, μετά από τα 7 μέχρι τα 15 πηγαίναν στο γραμματοδιδασκαλείο του άντρα της. Λοιπόν, δικαίωμα να γίνονται δεκτές στις ανώτερες ακαδημίες μορφώσεως και επιστημονικής γνώσεως, κυρίως, και έχουμε ονόματα άφθονα, γιατροί, μαθηματικοί, ΜΕΕΣ, νοσηλεύτριες, φυσική, έτσι, ή να σπουδάζουν λογοτεχνία, φιλοσοφία κτλ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας έχω γράψει ονόματα από γιατρές και από ιέριες και τα λοιπά. Ας πούμε η Θεμιστόκλια ήταν δασκάλα του Πυθαγόρα, ήταν ιέρια των Δελφών αυτή. Σας έχω τη σχολή των Πυθαγορείων. Τα είχαμε διαβάσει μια φορά το όνομα τα εδώ, να μην φάμε τώρα χρόνο. Λοιπόν, από τη σχολή του Επικούρου έχουμε μόνο τρεις. Από τη σχολή των Κοινικών, που ήταν ο Αντισθένης και ο Διοργένης, μόνο μία, την Υπαρχία.
1: Και εξελίσσεται η ανθρωπότητα και φτάνουμε στο Μεσαίωνα που οι γυναίκες δεν πήγαιναν σχολείο.
0: Από την Πλατωνική Ακαδημία, η οποία λειτουργήσε 1000 χρόνια, ενώ πηγαίνανε από όλες τις πόλεις της Ελλάδος, έχουμε μόνον ελάχιστες, που οι πιο σημαντικές είναι η Λασθένεια από την Αρκαδία και η Αξιοθέα από την Αργολίδα. Επίσης και
1: η
0: κυρία που λέει στο συμπόσιο,
1: η δασκάλα του Σοκράτη.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα η Μεγαρική Σχολή, η Ιδρυτρής ο Ευκλήδης και ο Στύλπων, ο οποίος έλεγε ότι το θείον είναι αγέννητον, αθάνατον, αδιαίρετον. Από αυτόν έχουμε την Νικαρέτη και μας τη δίνει ο Αθήνεος στο ΙΓ70, γιατί λέει αυτή ήταν μια πάρα πολύ δεινή φιλόσοφος, συζητούσε με τους φιλοσόφους. Σχολές ιατρικής που φοιτούσαν γιατρίνες, της Κνίδου, Κο, Τρικής, Τρικάλων δηλαδή, Αλεξάνδρειας. Κάνανε πρακτική εφαρμογή, μόλις σπουδάζανε πηγαίνανε στο Αμφιάριο στην Αττική, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και φυσικά στην Επίδαυρο, έτσι. Και Φυγαλία στην Αρκαδία. Σπουδαία γιατρός έχει μείνει η Αγνωδίκη, η Ασπασία, άλλο όνομα από την Ασπασία του Περικλή.
1: Η πρώτη μέα στον κόσμο.
0: Ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Η δεινομάχη που ήταν και κόρη του Ιπποκράτη, οι αδελφές Ερμιόνη και Ευτυχία, Ζηναής και Φιλονέλα, η Ολυμπιάς η Θηβαία, η Σάλπη η Λεσβία, η Φωκαής, η Κλεοπάτρα συνεργάτης του Γαλινού, έτσι. Λοιπόν, αυτές ήταν πάρα πολύ γνωστές
1: ιστορίες,
0: και ήταν όπως βλέπετε από διαφορετικές πόλεις.
1: Οι ιστορίες που ξεγέννησε την Αλκμίνη και γεννήθηκε ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Μεγάλη, λοιπόν, ιστορίδα.
0: Δεν μπορώ να τα πω όλα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι έχω εδώ, αλλά θα τους πω. Δικαίωμα μονομερούς λύσεως γάμου. Δικαίωμα ενεργητικής δικανικής ικανότητας. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή να κάνει τα δικόγραφα μόνη της και να παραβρίσκεται. Έχουμε δε πάρα πολλά που ήταν αντίθετης με το Δημοσθένη, τον Νησαίο και τα λοιπά, και μπορούσε να κάνει και να κάνει και αυτό που λέμε έφεση, εάν κάτι δεν ήταν. Και ήταν ιδίως που την ενδιέφεραν, ήταν στα κληρονομικά και στη λύση γάμου, που υπήρχε ένας νόμος, δίκη περί καρπόσεως. Δικαίωμα μοιήσεως σε όλα τα μυστήρια και προσέξτε, ανάδειξη της σε όλες τις βαθμίδες των ιερατικών αξιωμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα πατριάρχης ή πώς τον λέμε τον Ιερόνυμο,
1: Αρχιεπίσκοπος και λοιπά, όλα αυτά. Δηλαδή αυτό είναι καρφί στα μάτια όλων των αβραμικών θρησκειών.
0: Έτσι.
1: Καρφί.
0: Θα διαβάσουμε τι λέει ο αυτός για αυτό το λόγο. Δικαίωμα αποδόσεως των αυτών τιμών με τους άνδρες και τιμές, προσέξτε, όχι μόνο σε επιγραφές αλλά και αγάλματα. προσέξτε, για εξέχουσα προσφορά, όχι μόνο στην πόλη των Αθηνών, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πάρα πολλές ήταν γιατρίνες και τα λοιπά και ήταν αλλού. Προσέξτε κάτι, να ξέρουμε, αυτό μας το έλεγε ο καθηγητής μας, ο Μαρινάτος, ότι η Ιερά Οδός εκοσμήτω από αγάλματα αρένων και θηλαίων, τέτοια που είχαν ευεργετήσει την πόλη. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Κατά τα άλλα ήταν στο γυναικονίτη και δεν είχε το δικαίωμα ούτε στη ζωή, έπρεπε να το δώσουν. Δικαίωμα αυτοτελούς διαχειρήσεως της πρικόας περιουσίας της και συνδιαχειρήσεως της κοινής συζυγικής. Συνδιαχείριση. Του έδινε δηλαδή αυτό που, γιατί ξόδεψες τόσα, ότι δικαίωμα αποκλειστικής επικαρπίας ως επίκληρος, όταν δεν υπήρχαν άλλοι. Έπρεπε τότε, λέει, να νυμφευθεί τον πλησιέστερο σε αρενογωνία συγγενή, και αν ή εκείνος ή αυτή δεν τον ήθελε, τότε καθίσταται χειράφετη, δηλαδή ελευθέρα, και αυτής κυρία, είναι όρος αυτός, είναι, και αυτής κυρία, η ίδια δηλαδή κυρία του εαυτού της, και μπορούσε να πάρει όποιον ήθελε. Λοιπόν, επίσης, εάν δεν έκανε παιδιά, μπορούσε να συνευρεθεί με έναν άλλο ξάδερφο, τρίτο, πέμπτο, όξια τα λοιπά, και να μείνει έγκυος. Ναι. Ναι, ναι. Δικαίωμα κλειδός. Σας το είπα. Μονογαμία. Και λέγεται ότι ο Κέκροπς θέσπισε αυτόν τον νόμο, λέει. Ένας άνδρας, μιας γυναικός τυχήν. Μας το λέει και ο Θήνος εκτός από τον νόμο.
1: Αυτός είναι ο όρος αρχαίας ελληνικής μονογαμίας. Δεν είναι, ναι, όπως σήμερα. Γιατί βλέπουμε σε άλλες περιοχές, άλλα κράτη εκτός Ελλάδος την ίδια εποχή, να υπάρχει αυτό που σήμερα βλέπουμε στο αραβικό ή μουσουλμανικό κόσμο. Δηλαδή ένας άντρας έχει πολλές γυναίκες. Αυτή, λοιπόν, ήταν η μονογαμία.
0: Μας λέει διάφορα πράγματα εδώ, ξύς τον κόπο να το βρείτε όσοι θέλετε, στον Αθήνεο, έτσι, 555. Επίσης, στους δειπνοσοφιστές μας λέει στο 556 ότι ήταν, επιτρεπόνταν κατά ψήφισμα που έγινε μετά από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και ιδίως μετά την καταστροφή στη Σικελία, στην Εκστρατεία, δια την τότε σπάνιν ανθρώπων, ώστε εξήνε και δύο γυναίκες έχουν το βουλωμένο ή η γυνή να μπορεί να, από την αρενογωνία, γιατί είχε την περιουσία, ας πούμε, αν είχε σκοτσεθεί ο άντρας, να πάει να κάνει παιδιά και με αυτή. Τώρα, τα γενετήσια εγκλήματα στην αθηναϊκή νομοθεσία, κρατηθείτε φίλες, ήταν δημόσια αδικήματα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν κάποιος να κάνει αγωγή γι' αυτό. Η πολιτεία αυτεπάγγελτα έκανε τη δίωξη.
1: Για έναν βιασμό ή για μια
0: ήταν δημόσια αδικήματα. Όλα τα γενετήσια αδικήματα, εγκλήματα. Και η πολιτεία τα εδίωκε διαγραφής που ονομαζόταν δημόσια μήνυσης. Η αιμομιξία, που ήταν φόνος, ήταν το βαρύτατο αμάρτημα. Και όποιος θα έβλεπε έναν πατέρα να συνευρίσκεται με την κόρη του, μπορούσε να τον δολοφονήσει η ποινή ή να προσπαθεί να βιάσει. Τα είχαμε διαβάσει, ναι, αυτά. Ναι. Παρόλο που, προσέξτε, δεν έχουμε ιστορικά κανένα τέτοιο.
1: Δεν αναφέρεται πουθενά. Δηλαδή
0: πουθενά, αιμομιξία. Αιμομιξία. Λοιπόν, μόνο στην πολύ πολύ παλιά εποχή έχουμε στην μυθολογία, όπου ο Θράξ Τυρεύς, έτσι λεγόταν, από τη Θράκη αυτός, σύζυγος της Πρόκνης,
1: που ήταν της, ναι,
0: κόρη του βασιλέα της Αττικής Πανδύωνος, κατά τα άλλα ήταν άλλη η Θράκη, άλλη αυτή και τα λοιπά, ναι. Εδίασε την κόρη τους, την κόρη που είχε δηλαδή ο Τυρεύς με την Πρόκνη, ο Τυρεύς δίασε την κόρη του Φιλόμηλα, και η μητέρα, η Αθηναία κόρη, με γυναίκες φίλες της τον κατακρεούργησαν σύμφωνα με νόμο του Ραδάμανθη. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι να δούμε τι λέει ο Μισογίνης Πλάτων. Έτσι.
1: Και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη μισογίνη δεν σου γράφουν.
0: Ναι, αλλά ο Πλάτωνας είναι πολύ πιο αυτό από τον Αριστοτέλη, που ζει και σε μια εποχή που έχει εκλείψει η ρωμαλαία αυτή των Ελληνίων, πλέον προς την έξοδο των Ελλήνων. Το Roman Empire είναι εκεί, έχει γίνει η πόλεμη των αυτών, των επιγόνων, είπα την πενοβγαίνουν στην Ελλάδα και σκοτώνουν, κάνουν ράνουν. Λοιπόν, μας λέει τι υπήρχε και συμπληρώνει, έτσι. Λοιπόν, νόμος 802 λέει ότι το έχουμε βέβαια, λέει, τους μη αιτιζόντες, αυτούς που δεν ζουν πια, και τους έχουμε με ανδριάντες και εγκομείς και ύμνους τους τιμούμε, ταύτα δε πάντα ημίν εστίν κοινά ανδράσιν και γυναιξή αγαθείς, μομικρογιώτα, και αγαθές με αλφαγιώτα γενομένας. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, 805 νόμος. Σας τα λέω να πάτε να τα βρείτε. Δι παιδείας και των άλλων, ό,τι μάλιστα κοινωνήν, το θύλι γένος ημίν, το αρένον γέννη. Έτσι. Πάντων, τούτον δασκάλουστε, αυτό ισχύει. Αλλά τι λέει τώρα, τι λέει τώρα. Ακούστε τι λέει. Περιγράφει και λέει: πάντων τούτων δασκάλουστε είναι δι κοινούς αρνήμενους μισθών παρά της πόλεως, και τούτων μαθητάς τους εν τη πόλη παιδας και κόρας, πάντων τούτων επιστήμονας. Δηλαδή τους λέει, τους στέλνετε και έχουν ξεχωριστά τμήματα για να γίνουν και επιστήμονες τα αγόρια και τα κορίτσια. Όχι, από τα 15, από τα 7 και 15 και μετά να έχετε κοινά σχολεία.
1: Μικτά. Εμείς εδώ για να τα αποφασίσουμε αυτό, ναι, τα αρένων και τα θηλαίων φτύσαμε αίμα.
0: Και έπρεπε, λέει, η πολιτεία να μεριμνά να πληρώνει για να έχουν απόκτηση γνώσης ανεμπόδιστης, να έχουν ανώτερες σπουδές. Νόμος 806 λέει εις τας γυναίκας παραδίδομεν τον οίκον μας. Εμείς λέει νόμος 829 α6 σχετικά με τις υποχρεώσεις συμμετοχής σε στράτευση και του δικαιώματος ενεργού συμμετοχής και παρουσίας, σε κάθε πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία γυναιξείτε και ανδράσει ομοίως γίγνεσθε δίν. Τι λέει εδώ? Συμμετοχή δηλαδή των γυναικών στην άμυνα της πόλης και στη διοίκηση.
1: Και στην άμυνα.
0: Που δεν την είχαν. Έτσι. Και λέει, επειδή στις γιορτές του Ερμή δεν μετήχαν οι γυναίκες, δεν ξέρω, και τους λέει να μετέχουν παντού. 804 νόμος, Δέλτα. Οικοδομία γυμνασίων, άμα και διδασκαλίων κοινών. Ξανάρχεται. Διαπέδες και χώρες. Φίτηση δηλαδή σε κοινά εκπαιδευτήρια. Γυμναστήρια, όχι ξεχωριστά. Και τους εξηγεί γιατί. Διότι αυτοί θα είναι σύντροφοι. Αυτοί θα κάνουν.
1: Τα μελλοντικά ζευγάρια.
0: Ναι, ναι. Τέλος, απονομή το είχαν βέβαια των αυτών τιμών και διακρίσεων και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις προς όσους και όσες διακρίνονταν και για πνευματικές, καλλιτεχνικές και λοιπά επιδόσεις, επίσης την κοινωνική προσφορά, την ευπηία προς τον Δήμον, τον πολίτη και την Ελλάδα. Τώρα, την κοινωνική προσφορά, την ευπηία προς τον Δήμο, την πόλη και την Ελλάδα την είχαν. Τους προσθέτει. Πρόσεξε. Προς όσους και όσες διακρίνονταν για πνευματικές, καλλιτεχνικές και λοιπά επιδόσεις. Αυτό δεν το είχαν και έλεγε να το προσθέσουν. Έχουμε επίσης τα υψηλά πρότυπα των γυναικών των τραγικών. Έτσι. Έχουμε
1: καταρχήν ονόματα τραγωδιών με γυναικεία, ναι, ονόματα.
0: Ναι. Αλλά
1: που η λιγάκι, κύρια ηρωίδα
0: λιγάκι
1: είναι
0: να δούμε,
1: η γυναίκα.
0: Έχω λίγο καιρό. Λοιπόν, γυναίκες, έχουμε ονόματα γυναικών Ολυμπιονικών.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρουμε ότι ήταν τα ηρέα. Λοιπόν, Βελιστύχη, σας τα έγραψα αυτά γιατί είναι τελείως περιφρονημένες. Βελιστύχη από Μακεδονία. Ευρυλεωνίδα, Σπαρτιάτισσα. Κινίσκα, Σπάρτη. Τρίφωσα, στα Ίσθμια αυτή και στα Πίθια. Διονυσία, δι στα Ίσθμια. Ιδία. Λοιπόν, αυτή είναι στα Διονύκης στην Εμαία και Ισθμιονύκης, ακούστε, ένοπλης αποβάσεως από άρμα που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα φέροντας όλων των οπλισμών.
1: Πήδηξε από το άρμα, δηλαδή με τα όπλα της όλα καθώς έτρεχε το άρμα. Ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα που υπήρχαν.
0: Ναι, και ήρθε πρώτη. Τώρα.
1: Να πω κι εγώ ένα. Ναι. Στο κυνήγι του Καλλιδονίου Κάπρου. Είναι όλα τα παλικάρια. Και έρχεται και η Αταλάντη.
0: Έτσι.
1: Θα μπορούσαν να πούν, έγινε.
0: Ήταν
1: ένα...
0: και η μόνη που ήταν στην αργοναυτική εκστρατεία.
1: Ναι, δηλαδή. Και νίκησε κιόλας και αυτή το χτύπησε τον Κάπρο. Έτσι.
0: Λοιπόν, είχαν αγώνες κιθάρας, λύρας και τα λοιπά και ήταν πάρα πολλές οι γυναίκες. Δεν σας διαβάζω, αλλά είδατε ο Πλάτωνας ζητάει και για τους άντρες και τις γυναίκες που διακρίνονται και για αυτούς να φτιάχνουν τέτοια. Λοιπόν, να πούμε ότι Σπαρτιάτισσα ήταν τελείως απολύτως χειραφετημένη αυτή, μπορούσε να πάρει και δεύτερον άνδρα, αντίλωνε όταν μειώθηκε ο
1: πληθυσμός από τους πολέμους,
0: ή αν ένας φίλος ας πούμε της οικογενείας με τη γυναίκα του δεν είχε παιδιά, μπορούσε ή ο άντρας της να κάνει με τη φίλη ή η γυναίκα του με το φίλο, να, όποιος δηλαδή ήταν σίγουρος ότι τεκνοποιεί, να τεκνοποιήσει για να κάνει, και παίρναν το παιδί. Οι άγαμοι στη Σπάρτη θεωρούνται ομοιωμένης υπολήψεως. Υπήρχαν οι φαινομηρίδες. Είχανε απόλυτη εξουσία στον οίκο και παρόλο που δεν ψήφιζαν, είχαν εμπλοκή στην εξουσία, γιατί κάνανε, λέγαν στους άντρες τους. Ο Πλούταρχος στο έργο του Λυκούργος 15 μας λέει ότι μια ύπανδρος με πολλά γερά παιδιά μπορούσε να συνευρεθεί με συγγενείς ή φίλο του συζύγου της που ήταν άτεκνη για να γεννήσει παιδιά, βέβαια αν ήθελε και ίδια. Πολύβιος και ξενοφών.
1: Αυτό ακούγεται σοκαριστικά προκλητικό για σήμερα και σήμερα ακόμα.
0: Μας
1: έτσι
0: λέουν, κατάλαβες, ότι μπορούσαν να έχουν περισσότερους άνδρες. Έχουμε δηλαδή πολυγαμία γυναικών.
1: Και όχι τα ανάποδο.
0: Και ήταν, και επειδή αυτοί πολεμάγαν όλη την ώρα και ήταν στα στρατόπεδα, ήταν και διαχειρίστρια του κλήρου του σύζυγου της. Ο γάμος γινόταν με αρπαγή, έτσι για πλάκα, για να πήγαινε και κοιμόταν χωρίς να έχει φως και τα λοιπά, και αφού γινόταν αυτό για να μπορεί να αντέχει, να είναι δίπλα στην μέλουσα γυναίκα του και να ούτε να την πιάνει, να αντέχει όταν θα πήγαινε να κάνει εκστρατεία. Όταν ρωτήθη ο Λυκούργος για τις φαινομερίδες που ήταν. Ναι.
1: Αυτές που φοράγανε μίνι φούστα. Έτσι θα το λέγανε, ναι, σήμερα. Δηλαδή.
0: Απήντησε, μας το λέει ο Πλούταρχος αυτό στο ίδιο έργο, είναι τα αυτά της ανδράση επιτιδεύουσε, μηδέν μείον έχουση, μήτε κατά σώματος ισχύν και υγείαν, μήτε κατά ψυχάς φιλοτιμίαν και αρετήν.
1: Δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους άντρες.
0: Λοιπόν, έχουμε μία επιτύμβια στήλη που έχει πεθάνει μια κυρία, αθάνατη η ψυχή μου, γι' αυτό και στην οικία μου τον Όλυμπο κατοικώ. Το σώμα μου όμως η γη πεινόμενο το έχει. Λοιπόν, τώρα να πούμε, έχουμε καθόλου λίγο χρόνο, μόνο θα ήθελα να δείτε τον νεμεώνικο του Πινδάρου, από την Ιλιάδα να πάτε ας πούμε στο Β' ή να πάτε, μάλλον τα διαβάστε όλα, αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά ονόματα που ήταν τέτοιο. Σας έχω τα ονόματα όλα που ήταν νοσηλεύτριες και τα λοιπά. Υπήρχε σχολή νοσηλείας στον Άθωνα και βγαίνανε Νακορίαν, Διανακορίαν, έτσι λέγονταν το αυτό, και Ζακορίαν. Νακορίαν ήταν από την Άκη συν Κορέο, που σημαίνει φροντίζω ομυρικά, γιατί Νάκη ήταν δέρμα αυτό που ήταν η κούνια των παιδιών, και ήταν νοσηλεύτριες παιδιών, δηλαδή γιατρήσες παιδίατροι. Και η Ζακορίαν ήταν Ζα από τη ζωή, και φροντίζω έτσι, για ενήλικες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω τώρα είναι να σας διαβάσω τι γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Οι άθλιοι Έλληνες με την ειδωλομανία τους θεοποίησαν μέχρι και τις γυναίκες και τους επέτρεψαν να ιερουργούν. Τις γυναίκες που δεν αξίζει να υπολογίζεται η γνώμη τους ούτε για τα κοινά πράγματα τα καθημερινά. Αυτές τις σέβονται οι αθεόφοβοι και βλάσφημοι, αποδίδοντας τους τιμές Θεού που μόνο ο αρσενικός είναι. Γι' αυτό δεν μπορούν να συγχωρεθούν οι Έλληνες.
1: Έχει γράψει βιβλίο κατά Ελλήνων αυτός, βέβαια, το λέμε και μέγα, βέβαια, ο Αθανάσιος.
0: Βέβαια.
1: Βιβλίο κατά Ελλήνων.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε.
0: Ο Θεός είναι άρεν, έχει αποφασιστεί η σύνοδος εκτός από τη Μακόν, έχουμε και στην που να το βρω τώρα που το έχω, στην Ρώμη γίνεται η δεύτερη, λένε εκεί ότι ο Θεός είναι άρεν και δεν έχει καμιά σχέση με τη γυναίκα. Λοιπόν, ο Παύλος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σας, ξέρετε πως τον λέω. Λοιπόν, κατωτέρα φύση του ανδρός η γυνή, και λέει ότι μεταξύ των θηρίων όλων δεν υπάρχει, σας το μεταφράζω, ζώων περισσότερων άγριων και επιβλαβές από την γυναίκα. Ο δε Τερτυλιανός, ο οποίος είναι θεολόγος του καθολικισμού, η γυνή είναι δευτέρας τάξεως άνθρωπος και πύλη άγουσα προς τον διάβολον. Λοιπόν, Αρμενόπουλος, Βυζαντινός νομοθέτης, τας γυναίκας όσο ληστηρών και ευαπάτητων εχούσας φρόνημα, ο νόμος πολιτικών και δημοσίων υποθέσεων εκολύσατο, και ου μόνον δια ταύτα, αλλά και δια το ανάξιον είναι τας γυναίκας, δεν τους επιτρέπεται να αναμειγνύονται στα δημόσια πράγματα, ούτε στα δικαστήρια να είναι μάρτυρες, ούτε να παρευρίσκονται με τους άνδρες, πράττοντες έργα τα οποία ανήκουν μόνον στους άνδρες. Πάμε λίγο στον Παύλο. Λοιπόν, κατευθείαν προς Κορινθίους α 7, η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της αλλά ο ανήρτης. Η γυναίκα πλάστηκε για τον άνδρα και ο ανήρ για το Θεό. Γι' αυτό οφείλει να παραδίδεται στην εξουσία του. Σας το λένε και στο γάμο, η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Διαβάστε επίσης προς Εφεσίους και προς Κολασαΐς, οι γυναίκες να υποτάσσεστε εν παντί της ιδίης ανδράση, εντολή του Κυρίου. Και επίσης προσέξτε κάτι, η δούλη να υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκαν κυρίης σας κατά το Θεό.
2: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
13: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
15: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Crete FM, κάθε Τρίτη στις 6, παρακολουθείτε την εκπομπή «Στην Υγειά σας», μια εκπομπή ολιστικής προσέγγισης της υγείας, δηλαδή βλέπουμε τον άνθρωπο σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβρυδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και όλες οι εκπομπές αναρτώνται ηχογραφημένες στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify, Dr. Κατσοβρυδάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovridaki.gr και στο 697 27 20 32 8 για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Σήμερα λοιπόν καλωσορίζω τον απόψινό μου καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή αποδοχή της προσκλήσεως.
16: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κατσοβρυδάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές, τηλεθεατές μας.
15: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντώνης Ανδρουλιδάκης είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος, διδάσκων ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας και είναι και συγγραφέας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις διαπροσωπικές σχέσεις. Βέβαια, από ό,τι έχω δει, πραγματεύεστε και έχετε και συγγραφικό έργο. Ασχολείστε με τη θεωρία της προσκόλλησης, το συλλογικό τραύμα, την ταυτότητα και την ψυχολογία του πολιτισμού και έχετε γράψει βιβλία, το ελληνικό τραύμα και τι μας έχει συμβεί. Έχετε γράψει επίσης το δώρο της σχέσης και πώς να το χαρίσετε στον εαυτό σας και στους άλλους και αυτό μάλιστα είναι ένα πόνημα το οποίο έχει βραβευτεί από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών με το πρώτο βραβείο του 2024. Και συγχαρητήρια.
16: Ευχαριστώ πολύ.
15: Έχετε έτσι, εγώ προτρέπω τους ακροατές μας να σας αναζητήσουν στο διαδίκτυο γιατί έχετε δώσει εξαιρετικές συνεντεύξεις και πραγματεύεστε τα θέματα των βιβλίων με μια πάρα πολύ ωραία σκοπιά και βέβαια έχετε και ένα αποτύπωμα στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είσαστε πολύ ενεργός και αρθρογραφείτε με πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία. Και μου άρεσε πάρα πολύ που το βλέπω. Είναι έξυπνα shots καθημερινά. Τροφή για σκέψη. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι επισημαίνετε πάρα πολύ στις συνεντεύξεις σας τη σημασία της ενδοσκοπήσεως ως σημαντικό κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Εγώ λοιπόν θα πέσω κατευθείαν στα βαθιά. Ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα ήταν για να μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις, το οποίο ακούγεται σαν κλισέ θεματολογία, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις μας απασχολούν όλους, αλλά στην πραγματικότητα, όπως είπαμε και στη ζήτηση που κάναμε, ήταν η απουσία των σχέσεων τελικά, γιατί δεν έχουμε σχέσεις τελικά. Είναι πολύ επιφανειακές.
16: Ζούμε σε μια κοινωνία της μη σχέσης. Μια κοινωνία της ασχετίας, μπορούμε να το πούμε. Και είτε αυτές οι σχέσεις είναι ερωτικές, πολύ περισσότερο εκεί πλήττονται, είτε φιλικές, είτε οικογενειακές γενικώς. Είναι πολύ συχνά τις λειτουργικές οι σχέσεις μας και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Να το πω πιο συγκεκριμένα, αυτό που μοιάζει να λείπει από τις σχέσεις μας είναι η βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Εκτιμώ ότι αυτό με έναν τρόπο είναι συστημικά οργανωμένο. Δηλαδή ζούμε σε ένα πολιτισμό, σε μια κουλτούρα, σε ένα σύστημα, όπως να το πει κανείς, το οποίο στοχεύει στην διαμόρφωση του ανεξάρτητου, δήθεν αυτόνομου υποκειμένου, το οποίο μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Είναι αυτό που λέμε η ατομοκεντρική κουλτούρα. Και αυτή ακριβώς η κουλτούρα που στοχεύει σε αυτού του είδους τον τύπο ανθρώπου, τον αναπαράγει και μέσα από αυτόν συνέχεια αναπαράγεται, είναι μια βαθιά αντισχεσιακή κουλτούρα.

0: ίδιο σύστημα έρχεται από την άλλη πλευρά να προσφέρει μια σειρά από δεκάδες ανακουφιστικά παυσίπονα της οδύνης που προκαλεί η μη σχέση. Αυτά τα δεκάδες ανακουφιστικά παυσίπονα, τα οποία το σύστημα τα πουλάει και με το αζημίωτο βεβαίως, είναι οι δεκάδων ειδών εξαρτήσεις. Είτε αυτή είναι από τα drugs, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι το διαδίκτυο, είτε είναι η πορνογραφία, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι η εργασιομανία επίσης. Δηλαδή χρειάζεται να καταλάβουμε πώς συνδέονται η μη σχέση με την έννοια του εθισμού και πόσο έντονα αυτά είναι στις μέρες μας. Δηλαδή η μη σχέση προκαλεί οδύνη και κάποιο είδους εθισμός έρχεται να ανακουφίσει αυτήν την οδύνη. Αυτό έτσι όπως το περιγράφω είναι κεντρικό, θεμελιακό για να καταλάβουμε την κουλτούρα μέσα στην οποία όλοι ζούμε και την οποία ανεπίγνωστα αναπαράγουμε.
1: Οπότε για να έρθω στα... ερώτηση, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Επειδή εγώ είμαι επιστήμονας και πάντοτε λειτουργώ ως εξής. Αυτό τώρα είναι το σύμπτωμα. Και από το να κινούμαστε συμπτωματοκεντρικά, δηλαδή στην απουσία των σχέσεων, μήπως, ποια είναι η αιτιοκεντρική προσέγγιση? Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα τραύμα παιδικής ηλικίας που δεν έχουμε εκπαιδευτεί στο να εμπειραθούμε στις ανθρώπινες σχέσεις, μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε? Δηλαδή όλες οι εμπειρίες οικογενειακές όλων των ανθρώπων έχουν τραύμα μέσα.
0: Γι' αυτό μίλησα για το συλλογικό πεδίο και για μια κουλτούρα και για το σύστημα. Αυτό δεν είναι σύμπτωμα, είναι αιτιώδης παράγων. Δηλαδή είναι σαν να το πω απλά. Αν πάρουμε ένα δέντρο και πάμε να το φυτέψουμε σε μια τοποθεσία που το έδαφος είναι άγωνο, είναι ξηρό, δεν έχει τα κατάλληλα συστατικά, έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, δεν έχει νερό, έχει άρα συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου φυτού, του συγκεκριμένου δέντρου, τότε εύλογα αυτό το δέντρο θα αναπτύξει μια σειρά από παθολογίες, αν αναπτυχθεί, αν καταφέρει να αναπτυχθεί. Εκεί θα χρειαστεί να σκεφτούμε τι γίνεται με το περιβάλλον, γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο περιβάλλον. Οπότε αυτό λέω λοιπόν, εδώ το σύστημα, η κουλτούρα μέσα στην οποία ζούμε είναι μια τραυματογόνος κουλτούρα, να το πω έτσι. Και αυτό είναι πραγματικά αίτιο. Δηλαδή, διερευνώντας την ατομική ψυχοπαθολογία, το ατομικό τραύμα, πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με την τραυματογόνο κουλτούρα μέσα στην οποία όλοι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γεννάμε τα παιδιά μας και αναπαράγουμε αυτή την κουλτούρα. Με ποια έννοια είναι τραυματογόνο αυτή η κουλτούρα? Δεν ικανοποιεί τις φυσιολογικές, πρωταρχικές ανθρώπινες ανάγκες. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Έτσι όπως το είπα προηγούμενα και με το φυτό, αν διερευνήσουμε λίγο ποιες είναι αυτές που λέμε πρωταρχικές, πυρηνικές, υπαρξιακές ανθρώπινες ανάγκες, είναι να νιώσει η ύπαρξη ασφαλής, ότι δεν απειλείται η επιβίωσή της, ένα. Δύο, να νιώσει συναισθηματικά συνδεδεμένη. Η ανάγκη της σχέσης δηλαδή είναι υπαρξιακή προϋπόθεση για τον ανθρώπινο ψυχισμό. Το λέω πολλές φορές, γεννιόμαστε μέσα σε μία σχέση. Δεν γεννιόμαστε, ούτε υπάρχουμε επειδή θυλάζουμε τη μάνα μας. Γεννιόμαστε επειδή μας αγκαλιάζει η μάνα μας. Υπάρχουμε επειδή μας αγκαλιάζει η μάνα
1: Έχετε
0: μας.
1: Πει ότι έχουμε γεννηθεί από την επιθυμία της μάνα μας.
0: Ακριβώς. Επίσης, πριν καν γεννηθούμε, υπήρξαμε μέσα στην επιθυμία της μάνας μας. Άρα, μέσα στην αγάπη της μάνας μας, κατά κάποιο τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη ανάγκη. Υπάρχει η τρίτη ανάγκη, βεβαίως, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, ελευθερίας αν θέλετε. Υπάρχει η τέταρτη ανάγκη που είναι η ανάγκη της αυτοέκφρασης, να μπορώ να εκφράσω τη σκέψη μου, το συναίσθημά μου ήδη από όταν είμαι παιδί και αυτό να γίνει αποδεκτό, να μην περιοριστεί δηλαδή η αυτοέκφραση. Και η πέμπτη ανάγκη είναι να δω αυτές τις ανάγκες μου ικανοποιημένες και να αρχίσω να σχηματίζω μια θετική εικόνα για τον εαυτό μου. Άρα μιλάμε για αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση κτλ. Λοιπόν, υποστηρίζω ότι ο συγκεκριμένος πολιτισμός που ζούμε δεν ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες. Δεν τις ικανοποιεί. Να σας το κάνω πιο συγκεκριμένα. Αν κοιτάξουμε σε πρωτόγονες κοινωνίες, υπάρχει μια φοβερή επιστολή που στέλνει ένας Ιησουίτης μοναχός στον προϊστάμενό του στην Γαλλική Εκκλησία, σε κάποια φάση εκεί γύρω στο 1800, στους αιώνες της Απικιοκρατίας, όπου έχει πάει σε κάποια, νομίζω στην Κένια,

0: στην Αφρική, παρατηρεί τους άγριους όπως τους χαρακτηρίζει και διαπιστώνει τα εξής τέσσερα πράγματα τα οποία τα γράφει στον επίσκοπό του στην Γαλλία. Το πρώτο λέει ότι αυτοί εδώ οι άγριοι όπου και αν πάνε έχουν μαζί τα παιδιά τους. Ένα. Μάλιστα πολλές φορές φέρουν τα παιδιά τους σωματικά πάνω τους όταν μετακινούνται. Άρα βλέπουμε τη σωματική επαφή, τη σημασία της αγκαλιάς. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μητρότητα για αυτές τις κοινότητες δεν είναι μια ατομική υπόθεση της μητέρας ή του ζευγαριού, είναι μια υπόθεση, ευθύνη μιας ολόκληρης κοινότητας ανθρώπων. Το τρίτο στοιχείο είναι δεν αφήνουν ποτέ τα παιδιά τους να κλαίνε, γιατί αντιλαμβάνονται με μια πρωτόγονη σοφία ότι το κλάμα του παιδιού είναι ο τρόπος του να εκφράσει τις ανάγκες. Δεν είναι ένα παιδί που είναι κακομαθημένο ή μας επιθυμεί να μας χειραγωγήσει ή οποιασδήποτε τέτοιες ανοησίες. Είναι ένα παιδί το οποίο με το κλάμα εκφράζει την ανάγκη του, άρα εγώ ως γονιός πρέπει να σπεύσω να ανταποκριθώ. Και το τέταρτο στοιχείο που τον εντυπωσιάζει επίσης είναι ότι αυτοί οι άγριοι δεν δέρνουν ποτέ τα παιδιά τους. Και μάλιστα προτείνει στον Ισουήτη ότι αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε σε αυτούς τους άγριους, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους μάθουμε με τη βία να πειθαρχούν τα παιδιά τους, ούτως ώστε να μάθουν και αυτοί με τη βία να πειθαρχούν σε εμάς, στους αποικιοκράτες. Αντιλαμβανόμαστε πώς συνδέονται όλα αυτά λοιπόν, πώς η διαπαιδαγώγηση στην πραγματικότητα παράγει ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου κάθε φορά. Μια συγκεκριμένη διαπαιδαγώγηση παράγει έναν τύπο ανθρώπου δούλο. Μια άλλη διαπαιδαγώγηση παράγει έναν άνθρωπο ελεύθερο, παράγει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ή επίσης μια άλλη διαπαιδαγώγηση, μια άλλη κουλτούρα παράγει έναν άνθρωπο άτομο. Από μόνο του, μοναχικό, απομονωμένο.
1: Και βέβαια να πούμε ότι όταν ήμασταν παιδιά, γιατί οι απόψεις των παιδοψυχιάτρων και παιδοψυχολόγων έχω ζήσει μια γενιά όπου έχουν αλλάξει. Εγώ μεγάλωσα στη γενιά πριν από 45 χρόνια, ας πούμε, που έλεγε ότι να μην κακομαθαίνεις το παιδί για να σκληραγωγηθεί. Αυτή ήταν η τάση. Ότι από τη στιγμή που είναι οι βασικές του ανάγκες τακτοποιημένες, δηλαδή είναι το φαγητό και είναι καθαρό, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να γκρινιάζει. Είδα όμως ότι στην εξέλιξη αυτό άλλαξε και μάλιστα προτείνουν οι σύγχρονοι παιδοψυχολόγοι ότι πρέπει να είναι από πάνω ο γονιός στο κλάμα του παιδιού και να το παρηγορεί για να μπορέσει να χτίσει μια σύνδεση.
0: Ακριβώς.
1: Το βρήκα απόλυτα λογικό.
0: Μα γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δείτε κάτι, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα θηλαστικά, γεννιόμαστε με μόλις το 25% του εγκεφάλου δημιουργημένου. Το υπόλοιπο 75% αναμένεται να διαμορφωθεί με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ενώ τα υπόλοιπα θηλαστικά γεννιούνται με το 50% του εγκεφάλου. Βλέπεις γατάκια, σκυλάκια, μετά από μερικές μέρες περπατούν, ανακαλύπτουν την τροφή τους κτλ. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι η επιβίωση της ανθρώπινης ύπαρξης είναι άμεσα συναρτημένη με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτονομία. Εδώ έχουμε φάει ένα τεράστιο παραμύθιασμα αυτό το περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτοτέλειας και της ανθρώπινης. Δεν υπάρχει. Η ανθρώπινη ύπαρξη, δεδομένου του τι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα σχεσιακό όργανο. Ένα σχεσιακό εργαλείο, δεν είναι ένα διανοητικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Είναι μια μηχανή σύνδεσης. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Κατά συνέπεια, ο παιδικός εγκέφαλος, ο βρεφικός εγκέφαλος δεν έχει τη δυνατότητα να αυτοκαθησυχαστεί. Πρέπει να μάθει από κάποιον άλλον πώς να καθησυχάζεται, ούτως ώστε να μπορεί και από μόνος του να καθησυχάζεται.
1: Και έτσι και αν λοιπόν είσαι άτυχος και αυτή η νευροπλαστικότητα, γιατί είναι θέμα νευροπλαστικότητας, δεν επιτευχθεί και έχεις μάθει να σκέφτεσαι με συγκεκριμένο τρόπο, αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία ως ενήλικας με συνειδητό τρόπο?
0: Στο βαθμό που είναι, έτσι όπως το λέμε, περιβαλλοντικό ζήτημα ή επίκτητο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορεί να αλλάξει. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα και ίσως τι είναι το τραύμα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ κλαίω, είμαι ένα βρέφος, κλαίω, η μητέρα μου δεν ανταποκρίνεται στο κλάμα μου γιατί θεωρεί ότι θα με κακομάθει και ο πατέρας μου έρχεται και μου ρίχνει και μια σφαλιάρα για να ησυχάσω, ας πούμε. Okay. Και η μάνα μου δεν με υπερασπίζεται. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Παραβιάζεται η βασική ανάγκη για ασφάλεια, έτσι όπως το είπα προηγουμένως. Το βρέφος, η ύπαρξη, δεν νιώθει ασφαλής. Και μάλιστα νιώθει ότι απειλείται από τα πρόσωπα εκείνα στα οποία έχει αναθέσει την ασφαλειά του, από τους γονείς. Άρα, αρχίζει και διαμορφώνεται στον ψυχισμό που πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτεί γιατί πρέπει να επιβιώσει, θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένας μηχανισμός, ένας αμυντικός μηχανισμός προστασίας απέναντι σε αυτούς που με έφεραν στον κόσμο. Αυτό παράγει μια τεράστια δυσπιστία. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν που με έφεραν στον κόσμο γιατί αυτός είναι απειλή. Οπότε τι γίνεται? Θα φτιαχτεί αυτό που λέμε γνωστικό σχήμα ή αμυντικός μηχανισμός ή υπάρχουν διάφορες ορολογίες εκεί που είναι, θα φανεί, θα μοιάζει 20-30 χρόνια αργότερα ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου, ότι εγώ γενικά, να ξέρετε, δεν εμπιστεύομαι εύκολα, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Όμως δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτό είναι κάτι που επινοήθηκε πιθανόν από όταν ήμουν έμβριο για να μπορέσω να επιβιώσω μες στις συνθήκες που βρέθηκα και στη συνέχεια το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Όμως είναι ένας επίκτητος μηχανισμός άμυνας που δημιουργήθηκε και καλά έκανε και δημιουργήθηκε γιατί όταν ήμουν παιδί με προστάτευσε, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, να ανοίξω την πόρτα και να φύγω, να συγκρουστώ με τον πατέρα μου ή τη μάνα μου, προφανώς όχι, άρα αναγκαστικά φτιάχνω αυτό το κουκούλι, ένα κέλυφος στην πραγματικότητα που όμως με κάνει να γίνομαι κάτι άλλο από αυτό που ήταν να γίνω. Και εδώ είναι που έρχεται ένα φοβερά ενδιαφέρον θεραπευτικό ερώτημα, το οποίο λέει τι μου έχει συμβεί. Αυτό είναι το πιο βαθύ αυτογνωσιακό ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ποιος είμαι, αν δεν θέσω στο ερώτημα τι μου έχει συμβεί και τι αναγκάστηκα να γίνω εξαιτίας αυτού που μου έχει συμβεί, προκειμένου να επιβιώσω. Οπότε, όταν λοιπόν απαντήσω με γενναιότητα, και προφανώς αυτό μάλλον χρειάζεται μια σχέση, μια θεραπευτική σχέση για να συντελεστεί, εκεί μπορώ να αρχίσω να καταλαβαίνω ότι η δυσπιστία μου, όπως είπα στο παράδειγμα, δεν είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκα. Είναι ένας ψευδής εαυτός που κάποτε με έσωσε όταν ήμουν παιδί, αλλά δεδομένου πλέον ότι είμαι ενήλικας, δεν τον χρειάζομαι αυτό το μηχανισμό. Μπορώ, και εδώ έρχεται η νευροπλαστικότητα που είπατε, μπορώ να ξεκινήσω σιγά σιγά να φτιάχνω εκείνες, με συνεχείς επαναλήψεις βέβαια, τις νέες εγκεφαλικές συνάψεις που θα με απελευθερώσουν από αυτόν τον αμυντικό μηχανισμό που φτιάχτηκε κάποτε αλλά πλέον δεν τον χρειάζομαι.
1: Άλαβα. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν, επιλέγουμε λοιπόν συντρόφους, επιλέγουμε την πιο προβληματική σχέση να αναπαράγουμε στην ενηλική μας ζωή, δηλαδή αν είχαμε πιο προβληματική σχέση με τον πατέρα μας, αυτόν αναπαράγουμε, ή ισχύει κάποιος νόμος του αντίθετου φύλου, εγώ σαν κοπέλα θα αναπαράγω τον πατέρα μου? Έχω ακούσει ότι ο Γκάμπορ Μάτε λέει ότι αναπαράγουμε ουσιαστικά του ίδιου φύλου το κακό μοτίβο, δηλαδή της μάνας μας, όσο και αν μας φαίνεται ότι με τον πατέρα μας έχουμε περίεργη σχέση.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο πιο πολύπλοκο, πολύ συμφωνώ έτσι όπως το λέω Ματέ, αλλά θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο με ποια έννοια. Αν είμαστε οι σχέσεις μας, που αυτό υποστηρίζω, πρέπει να δούμε ποιες σχέσεις μας είμαστε, τι σημαίνει είμαστε οι σχέσεις μας όταν είμαστε παιδιά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τριών ειδών σχέσεις. Ένα πρότυπο σχέση, ας πούμε, είναι η σχέση του μπαμπά με τη μαμά, του θηλυκού με το αρσενικό. Ένα άλλο πρότυπο είναι η σχέση εμένα με τη μαμά. Και ένα άλλο πρότυπο είναι η σχέση εμένα με τον μπαμπά. Άρα έχουμε τρεις πηγές από τις οποίες αναβλύζουν επιρροές, να το πω έτσι. Που θα διαμορφώσουν με βάση αυτές τις επιρροές, θα διαμορφωθεί ο δικός μου τρόπος του σχετίζεστε. Δεν είναι δηλαδή, προφανώς η σχέση με τη μαμά, θα τολμήσω να πω ότι είναι πρωτεύουσα σημασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, γιατί μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά, ανάλογα όταν είμαι κορίτσι ή αγόρι, και η σχέση του μπαμπά με τη μαμά. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε τι γίνεται, ερχόμαστε σε αυτό που εγώ το λέω πολλές φορές, πες μου πώς αγαπήθηκες, να σου πω πώς αγαπάς και πώς αγαπιέσαι. Δηλαδή είναι πραγματικά καθοριστικός ο τρόπος σχέσεων μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε, για να δούμε πώς επαναλαμβάνουμε κάποια από τα μοτίβα αυτά, συνήθως οι καημένοι, θα πω με μια τρυφερότητα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια διόρθωσης. Δηλαδή, αν έχω μια μητέρα η οποία είναι συναισθηματικά αποστασιοποιημένη, και είμαι αγόρι ας πούμε, θα λογικά θα αναζητήσω μια αντίστοιχη σύντροφο, θα αναστήσω εντός εισαγωγικών υποσυνείδητα, μια αντίστοιχη σύντροφο που έχει δυσκολία στη συναισθηματική της έκφραση. Δεν θα το ξέρω αυτό από την αρχή, παρόλα αυτά με κάποιο τρόπο το εντοπίζουμε.
1: Το έλκουμε.
0: Το εντοπίζει το κεντρικό νευρικό σύστημα βασικά, νιώθει να έλκεται εκεί. Και θα επιχειρήσω να επαναλάβω την ίδια ιστορία σε μια προσπάθεια, ελπίδα, απόγνωσης ίσως, ότι αυτή η κυρία αυτή τη φορά θα καταφέρει, θα την καταφέρω εγώ γιατί θα αξίζω, να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντί μου, περισσότερο συναισθηματική, περισσότερο αγαπητική από ό,τι ήταν η μητέρα μου. Βεβαίως δεν συμβαίνει έτσι, γιατί απλά επαναλαμβάνεται η ίδια δραματική ιστορία. Τις πιο πολλές φορές. Είναι αυτό που λέμε το trauma bonding, έτσι, ο τρόπος του να σχετίζεσαι με βάση το τραύμα που κουβαλάει ο καθένας. Δηλαδή είναι σαν να είναι δύο μικρά παιδιά ή δύο τραύματα τα οποία είναι σε αλληλεπίδραση και φαντάζονται ότι βιώνουν ένα τεράστιο σπουδαίο έρωτα.
1: Έχω δει ότι οι άνθρωποι αντιδρούν με δύο τρόπους όταν δεν έχουν ισορροπία. Ή θα κάνουν μία έκρηξη, η οποία μπορεί να είναι βιαιότητα είτε ψυχική είτε σωματική, και βλέπουμε έτσι κατ' εξακολούθηση βιοπραγίες απέναντι στις γυναίκες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία, αλλά και πριν υπήρχαν, πάντοτε υπήρχαν αυτά. Και μετά υπάρχει και η λεγόμενη ανδόρυξη, όπως έχετε πει και εσείς σε συνεντεύξεις, όταν η σύγκρουση πηγαίνει εσωτερικά και δεν την εκφράζεις, με συνέπεια να φθείρεις και το σώμα σου. Είναι και τα δύο προβληματικά στοιχεία, γιατί πρόκειται για δίπολα.
0: Ακριβώς, και τα δύο συναρτώνται με το πώς διαχειριζόμαστε το θυμό μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε εδώ είναι ότι ο θυμός μας τον έχει δώσει ο καλός Θεούλης ή η φύση, ό,τι θέλει ας πιστεύει ο καθένας, ως ένα εργαλείο προειδοποίησης, ενημέρωσης ότι εδώ παραβιάζονται τα όρια μας και άρα κάτι πρέπει να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Λέω πολλές φορές μια εικόνα, ας φανταστούμε ότι είναι τα τείχη του εαυτού, τα όρια του εαυτού, και πάνω στα τείχη κάθεται ένας φρουρός που είναι ο θυμός, με τα χέρια σταυρωμένα έτσι, και ελέγχει τι θα επιτρέψει, αν είναι ωφέλιμο και χρήσιμο, να εισέλθει μέσα στον ψυχισμό μας και τι όχι. Κάνει μάλιστα ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτά τα έχει πει πολύ ωραία ο Ματέ. Έχει την ίδια ακριβώς λειτουργία με το ανοσοποιητικό σύστημα ο θυμός. Ακριβώς, και είναι μάλιστα και σε διαρκές mirroring, σε διαρκή καθρέφτισμα, διαρκές καθρέφτισμα αυτοί οι δύο μηχανισμοί. Το συναισθηματικό σύστημα με το ανοσοποιητικό σύστημα. Οπότε λοιπόν ο θυμός ελέγχει αν κάποιος παραβιάζει τα όρια μου ή όχι. Και τι πρέπει να κάνει, τι κάνει ο υγιής θυμός. Ο υγιής θυμός, όταν κάποιος έρθει και μου βαρέσει ένα χαστούκι ή πλησιάσει πάρα πολύ κοντά, μπει μέσα στα όρια μου ας πούμε, και φέρει το πρόσωπό του εδώ, ο θυμός εκείνη την ώρα οφείλει να ενεργοποιηθεί και να του πει κάνε πιο εκεί. Μην μπαίνεις μέσα στο χώρο μου, δεν σου επιτρέπω. Με διάφορους τρόπους μπορεί να εκφραστεί αυτό. Τι δεν είναι θυμός? Δεν είναι θυμός να πηδήσει από τα τείχη ο φρουρός και να αρχίσει να πλακώνεται με τον άλλον, να κυνηγάει τον άλλον. Αυτό είναι οργή. Δεν είναι επίσης θυμός να μην κάνει τίποτα, να δεχτεί την παραβίαση των ορίων και να ακούσει μετά τη φράση που συνήθως επαναλαμβάνουμε μέσα μας, μα τι ηλίθιος είμαι που δεν μίλησα. Αυτή η φράση είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέτε ενδόρυξη. Είναι εκεί όπου ο θυμός αρχίζει να αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό ως απειλή. Γιατί εγώ είμαι η απειλή του εαυτού μου, εγώ που δεν με υπερασπίστηκα. Και βέβαια αυτό το πράγμα το βλέπει το ανοσοποιητικό σύστημα και αρχίζει και το ανοσοποιητικό σύστημα να ορίζει με κάποιο τρόπο τον ίδιο τον εαυτό ως απειλή, και είναι αυτά που λέει ο Γκαμπόρ Ματέ για το μηχανισμό δημιουργίας των αυτοάνωσων νοσημάτων.
1: Όπως αυτό ήθελα να πω, είναι πια η ψυχοσωματική ιατρική, κάτι το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολύ και το εξηγούν με πολύ ωραίο βιοχημικό τρόπο, γιατί και ο θυμός και τα καταπιεσμένα συναισθήματα έχουν μια πολύ έντονα φθοροποιό δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, που εξελίσσεται και ταχύτατα βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το σώμα
0: δεν είναι έτσι κι αλλιώς κάπου αλλού το συναισθηματικό σύστημα, κάπου αλλού το υλικό πεδίο, δεν είναι ξέχωρα αυτά. Με την ίδια λογική που δεν είναι κάπου αλλού η καρδιά και κάπου αλλού το έντερο. Είναι όλα μέρη ενός ευρύτερου συστήματος, σε πάρα πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση. Απλώς η εξειδίκευση, η ακραία εξειδίκευση της δυτικής ιατρικής μας έχει μπερδέψει ίσως λίγο να φανταζόμαστε ότι αυτά είναι κάπου το καθένα μόνο του. Επειδή ξέρω εγώ πας χωριστά στον καρδιολόγο ή στον τερματολόγο, αυτά είναι το καθένα μόνο του. Δεν είναι. Είναι σε πάρα πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση, όπως συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Σε όλα τα συστήματα.
1: Έχουμε τα τελευταία χρόνια την διείσδυση των social media στον τρόπο με τον οποίο συνάπτουν σχέσεις οι άνθρωποι, ο οποίος είναι από επαγγελματικός μέχρι πάρα πολύ προσωπικός. Για να μην μιλήσω για τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα ακούγαμε σε ντοκιμαντέρ που αφορούσαν παιδιά teenagers στην Αμερική που κάνουν και σχέση με το AI ή λόγω των video games είχαν εμπλακεί σε μια φαντασίωση οι οποίες πολλές φορές ήταν και ζημιογόνα όχι μόνο για τον ψυχισμό αλλά στο τέλος κάνανε και τη ζωή τους. Τι γίνεται τώρα στην εποχή που τώρα οι άνθρωποι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να κοινωνικοποιηθούν λόγω αποστάσεων, λόγω κόστους ή ιστορία με το social media.
0: Νομίζω είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Η κυρίαρχη τεχνολογία έρχεται να υπηρετήσει την κυρίαρχη αφήγηση του συστήματος που λέει μη σχετίζεσαι. Μη σχετίζεσαι γιατί θα πληγωθείς. Και άρα τι να κάνω, ρωτάει ο ψυχισμός. Μπορείς να ψευτοσχετίζεσαι, να ψευτοσυνδέεσαι, να υποκρίνεσαι απέναντι στον ίδιο στον εαυτό ότι η ανάγκη σου για σχέση μπορεί να καλυφθεί με αυτό το υποκατάστατο. Είτε το είναι το υποκατάστατο του chat, είτε είναι του AI, είτε είναι το υποκατάστατο της μιας διαδικτυακής εξ αποστάσεως, ας πούμε, σχέσης. Αυτό είναι πολύ... Είναι ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί βλέπετε προσφέρει ενός είδους ανακούφιση και κυρίως εξασφαλίζει την ανθρώπινη ύπαρξη απέναντι στη μεγάλη απειλή του πόνου. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία, ο Τσιούν Μπουλχάν, σπουδαίος φιλόσοφος, το ορίζει ως κοινωνία της αλγοφοβίας. Φοβόμαστε πάρα πολύ να πονέσουμε. Θεωρούμε περίπου τον πόνο ως ασθένεια. Τον ίδιο τον πόνο ως ασθένεια που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Και άρα κατά συνέπεια η οποιαδήποτε σύνδεση, πολύ περισσότερο η ερωτική σύνδεση, έχει μαζί της, φέρει μαζί της τη διαρκή αγωνία της απώλειάς της και άρα τη διαρκή αγωνία της οδύνης που θα ακολουθηθεί. Μάλιστα υπάρχει μια διαφήμιση του Tinder η οποία έλεγε, είναι εντυπωσιακό, εδώ μπορείτε να ερωτευτείτε χωρίς να πληγωθείτε. Δεν είναι απίθανο. Δηλαδή μπορείς πραγματικά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι ανέφικτο, είναι σαν να λέμε μπορείς να είσαι ελεύθερος χωρίς να ρυψοκινδυνεύσεις ποτέ τίποτα. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη ύπαρξη που να βιώνει ελευθερία χωρίς να ρυψοκινδυνεύσει κάπως την ασφάλειά της, αλλιώς οδηγείται κανείς στο άκρο της απόλυτης ασφάλειας που είναι το νεκροταφείο. Εκεί είναι κανείς απόλυτα ασφαλής, δεν κινδυνεύει από τίποτα.
1: Είναι όμως μία συνέχεια της λογικής της ίσονος προσπάθειας και του αλλάσσονου σκόπου.
0: Ναι, ακούγεται λίγο έτσι ηθικό, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Προτιμώ να το πω ότι είναι μια προσπάθεια, όχι αποφυγής της προσπάθειας, αλλά μια προσπάθεια για τον καημένο τον άνθρωπο, αποφυγής του πόνου.
1: Ναι, μια...
0: Και να πω όμως κάτι γιατί... Λίγο πιο βαθιά αν το δει κανείς, γιατί προσπαθούμε με τόση αγωνία να μην πονέσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πονέσει πάρα πολύ και δεν αντέχουμε άλλο να πονάμε. Έχουμε πονέσει από έμβρια μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, να το πω λίγο αφοριστικά. Πονάμε γιατί είμαστε χωρίς σχέση, είμαστε ασύνδετοι. Πονάμε γιατί μας λείπει η αγάπη. Αυτό είναι τεράστιος πόνος, είναι παραβίαση του τρόπου που έχουμε μάθει, που είμαστε φτιαγμένοι να υπάρχουμε. Δεν έχει απίστευτο πόνο αυτό, απίστευτη οδύνη. Κατά συνέπεια, πώς μετά θα εκτεθεί κανείς στην προοπτική ενός νέου πόνου. Λέει, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο. Καταραίει ο ψυχισμός εκεί και ψάχνει να βρει ανακουφιστικά παυσίπονα.
1: Τι μπορεί να κάνει κάποιος πριν να απευθυνθεί σε θεραπευτή, σαν ας πούμε μια προσπάθεια να τροχοδρομήσει για να μπορέσει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τους άλλους?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω το υπενήχθηκα προηγούμενα. Τραυματιζόμαστε σε μία σχέση, στη βασική σχέση με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας, επειδή δεν, για όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα, και κατά συνέπεια η λύση του προβλήματος δεν μπορεί παρά να είναι σχεσιακή. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το ανακουφιστικό παραμύθιασμα ότι είναι μία ατομική λύση που εγώ θα κάτσω μόνος μου και θα μπορέσω να την βρω. Χρειάζεται να σχετιστώ για να μάθω να σχετίζομαι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν είναι ατομική υπόθεση.
1: Με αφορμή τα αρχέτυπα του Jung που σίγουρα τα έχετε υπόψη σας, έχουμε ας πούμε δύο αρχετυπικές μορφές, η οποία είναι η Αθηνά, που είναι της ενωτικής διάθεσης, του πολέμου βέβαια, αλλά της σοφίας με, την ενωτικό, με τον ενωτικό τρόπο, και του Άρεως, το οποίο είναι πόλεμος μεν, αλλά με πιο διαχωριστικό τρόπο, δηλαδή με την ενωτικό βοτονήμα ανάμεσα σε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει τρόπος να ενωθούν. Δεν το λέω με εριστική διάθεση, με εμπόλυμη, ναι, γιατί ο Άρης έχει και ανώτερη δόνηση πέρα από την κατώτερη, και το λέω με την διάθεση του να επιληθεί ένα θέμα το οποίο απλά διονύζεται. Και λέω τώρα, είναι καλό τελικά να ενώνουμε, γιατί εγώ που έχω προκύψει από μικρασιάτες απόγονους, η διάθεση ήταν πάντοτε ενωτική. Ό,τι και να γίνεται, να το βρούμε μαζί, γιατί έπρεπε να είναι μαζί για να συσπηρώνονται και να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Δεν ήταν διασπαστική. Και αυτό βέβαια είχε μία διείσδυση σε όλους τους τομείς της ζωής, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, η γενική αρχή. Υπάρχει όμως και αυτό, το ότι πρέπει να κόβουμε τελικά και αυτό το οποίο είναι πάσχον, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το υπόλοιπο κομμάτι. Τελικά τι πρέπει να κάνουμε? Άμα βλαφτόμαστε πολύ και πονάμε, πρέπει να το κόβουμε, πρέπει να το προσπαθούμε? Ποιο είναι το όριο?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να αγαπηθούμε στο πλαίσιο μιας σχέσης από κάποιον άλλον, και να αγαπήσουμε επίσης κάποιον άλλον. Αλλά υπάρχει ανάγκη επίσης να αυτοαγαπηθούμε. Αυτά δεν είναι. Είναι δύο ροπές ουσιαστικά. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Η μία είναι μια ροπή που με στρέφει προς τα έξω, και η άλλη είναι μια ροπή που με στρέφει προς τα μέσα. Καμιά από τις δύο ροπές δεν πρέπει να είναι κυρίαρχη. Γιατί αν το δούμε και με άλλους όρους, η μία ροπή που με στρέφει προς τα έξω μπορεί να με οδηγεί στην ελευθεριότητα, σε ενός είδους ασύντοτη ελευθερία. Μία ροπή που με στρέφει μόνο προς τα μέσα μπορεί να με οδηγεί σε ένα κλείσιμο, μια εσωστρέφεια, μια ανάγκη υπερασφάλειας, απομόνωσης κτλ. Άρα μπορούμε να το φανταστούμε καλύτερα σαν ένα μαγεριό, ένα μείγμα στο οποίο πρέπει να δούμε μέσα κάθε φορά πόση ποσότητα ελευθερίας και πόση ποσότητα ασφάλειας βάζουμε, πόση ποσότητα εσωστρέφειας, πόση ποσότητα εξωστρέφειας, πόση ποσότητα περιέργειας, εξερεύνησης, παιχνιδιού, και πόση ποσότητα από την άλλη μεριά ασφάλειας, σταθερότητας. Οι άνθρωποι τα χρειαζόμαστε και τα δυο. Αλλά ξαναλέω, για να βρούμε το πώς θα μαγειρέψουμε, χρειαζόμαστε να κάτσουμε να φάμε με κάποιον μαζί.
1: Σωστά. Και αγαπάμε κάποιον ανεφόρον και χωρίς προϋποθέσεις?
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, αυτό θα ήταν ωραίο.
0: Ναι, αλλά εκεί ακριβώς είναι που εμφυλοχωρεί πάντα το πρωταρχικό τραύμα. Ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό τους, πρέπει να έχουν πάντα στο νου τους ότι κάπου εκεί πέρα πίσω, πώς το λέει ο Γιούγκ πάρα πολύ ωραία, υπάρχει εκείνο το υποσυνείδητο το οποίο ορίζει τη ζωή μας και εμείς το ονομάζουμε μοίρα. Άρα, ή πεπρωμένο, ξέρω εγώ. Άρα πρέπει να έχουμε διαρκώς όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση στα αποθυμένα κομμάτια μας, στις τυχές, στη σκιά μας, πάλι έτσι πως το λέει ο Γιούγκ, στα υποσυνείδητα κομμάτια μας, και στο συλλογικό πεδίο επίσης, μιας και αναφερθήκατε στη μικρασία προηγούμενα. Είδατε πως το συλλογικό πεδίο επηρεάζει το ατομικό πεδίο στη δικιά σας περίπτωση. Ναι. Σας οδηγεί ενωτικά να συνδεθείτε, να συναντηθείτε, για να νιώσετε ασφάλεια προφανώς.
1: Σωστά.
0: Οπότε πρέπει να έχουμε στο νου μας λοιπόν και αυτούς τους μηχανισμούς, πώς μπορεί να επιδρούν, αλλά για να τους έχω στο νου μου πρέπει να τους ξέρω, να τους έχω ανακαλύψει. Σε ποια μοτίβα δηλαδή διαμορφώθηκαν στην παιδική μου ηλικία εξαιτίας του πρωταρχικού τραύματος που έχω υποστεί, πώς ήταν η σχέση με τη μάνα μου, η σχέση με τον πατέρα μου, και σε τι αμυντικούς μηχανισμούς με οδήγησε, σε τι σχήματα με οδήγησε προκειμένου να προστατευτώ. Παράδειγμα πάλι, αυτό που έλεγα προηγουμένα για τη δυσπιστία. Αν είμαι δύσπιστος και έχω καταφέρει όμως αυτό και το έχω δουλέψει κτλ. Και κάποια στιγμή νιώσω την ορμή να ανοίξω το κινητό της συντρόφου μου για να δω αν έχει κάποιο μήνυμα ή που πήγε ή που μίλησε κτλ. Πρέπει εκείνη την ώρα να καταλάβω ότι αυτός που δρά είναι ο μικρός τρομαγμένος Αντωνάκης. Δεν είναι ο ενήλικος Αντώνης που θέλει να συμμετέχει σε μια ισότιμη ερωτική σχέση. Είναι ένας φοβισμένος πιτσιρικάς που δεν εμπιστεύεται, απειλείται με εγκατάλειψη, και γι' αυτό είναι έτοιμος να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου. Οπότε λοιπόν εκεί χρειάζεται να συγκρατήσω αυτή την ορμή να παραβιάσω την ελευθερία του άλλου, γιατί αυτό θα υπονομεύσει τη σχέση. Αλλά ξαναλέω, για να μπορέσω να προλάβω τον παρορμητισμό του εαυτού μου, να αρπάξω κρυφά το κινητό και να τσεκάρω με ποιον μιλάει, θα πρέπει να έχω επίγνωση ότι στην πρωταρχική περίοδο της ζωής μου διαμορφώθηκε ένα σχήμα της πιστείας εξαιτίας της κακοποίησης την οποία έχω υποστεί, που δεν αφορά τη σύντροφό μου, για να της το φορτώσω.
1: Έχω μελετήσει τις ζωές όλων αυτών των φωτισμένων προσωπικότητων του Φρόιντ, του Γιούνγκ, του Γκάμπορ Μάτε, γιατί με εντυπωσίασε πώς πιάσανε μία ιδέα πρωτότυπη, γιατί ο καθένας έχει φέρει μια καινοτομία στην επιστήμη του. Ο Γκάμπορ Μάτε είχε αυτό το βίωμα της αποκοπής από τη μαμά του, γιατί έτυχε να είναι στο ολοκαύτωμα λόγω της εβραϊκής του καταγωγής, αλλά δευτερευόντως είχε και ένα δεύτερο βίωμα όταν βρέθηκε κάπου με σαμάνους και άρχισε να έχει ένα προσανατολισμό ο οποίος ήταν πιο ολιστικός, ενώ πριν ήταν ένας σπουδαίος ψυχίατρος, αλλά της δυτικής ιατρικής, εξελίχθηκε. Σε εσάς, όπως για παράδειγμα με εντυπωσίασε πάρα πολύ πως ο Γιούνγκ με τη μελέτη του και την αγάπη του στην αρχαία Ελλάδα έστησε τα αρχέτυπα και μας τα άφησε παρακαταθήκη. Τα αρχέτυπα είναι και πολύ οικεία σε εμάς τους Έλληνες, γιατί συνδέόμαστε πιο έντονα. Ναι. Σε εσάς υπήρξε κάποιο αφετηριακό κεφαλάρι που σας οδήγησε στο να ασχοληθείτε με το συλλογικό τραύμα, γιατί και αυτά είναι έννοιες που δεν ασχολούνται πολύ εύκολα οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας.
0: Ναι, νομίζω σίγουρα με επηρέασε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ζω στην Ελλάδα, ζω στην Κύπρο, πως το έλεγε ο Σεφέρης, από εδώ η Ελλάδα μοιάζει λίγο πιο μεγάλη, σαν να παίρνει κανείς απόσταση και του φαντάζει η Ελλάδα πιο μεγάλη με κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη μεριά είμαι από την Κρήτη, η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη. Κουβαλάω κι εγώ όλο το συλλογικό τραύμα από την ανάγκη της ένωσης της Κρήτης με τη μητέρα πατρίδα, και με αυτή την έννοια δεν είναι τυχαίο ότι πάλι βρίσκομαι στην Κύπρο. Έχω, μπορώ να το μοιραστώ αυτό, νομίζω ότι το έχω μοιραστεί ποτέ, στους προγόνους μου, που με έναν τρόπο επίσης οι προγονικές μνήμες εκεί επηρεάζουν όλο το ευρύτερο σύστημα. Έναν πολύ αγαπημένο θείο, μακρινό θείο, ο οποίος τη μέρα που έγινε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έκλεψε μία δεκάρα από την τσέπη του προπάπου μου, και εκείνος για να τον τιμωρήσει του ξηράφισε τα χέρια. Δείτε πως τιμωρείται η γιορτή. Η γιορτή, η συλλογική γιορτή, τιμωρείται στο ατομικό πεδίο. Αυτού του είδους λοιπόν οι αφηγήσεις, για να μην επεκταθώ παραπέρα τώρα, οι αφηγήσεις από τη γιαγιά μου, τη μητέρα του πατέρα μου κυρίως, το συλλογικό δυναμικό που έχει η Κρήτη, δεν ξέρω, μόνο όταν είναι κανείς κριτικός μάλλον μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Η Κρήτη είναι ένας τρόπος πάνω απ' όλα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι επηρέασαν καθοριστικά στην ανάγκη μου να ψάξω για το πώς το συλλογικό πεδίο επηρεάζει το ατομικό. Και μάλιστα βλέποντας σπουδαίους συναδέλφους στο εξωτερικό το πόση δουλειά είχε γίνει για τα συλλογικά τραύματα, αναρωτιόμουν, εγώ ξεκίνησα να γράφω το 16, φανταστείτε, το πρώτο βιβλίο, το ελληνικό τραύμα, και ψάχνοντας αναρωτιόμουν να πάρει ευχή γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μιλήσει για αυτά. Και η απάντηση είναι γιατί στην Ελλάδα είναι πολλά επαναλαμβανόμενα τα συλλογικά τραύματα, τα οποία επίτηδες εντός εγωγών έχουν μείνει ανεπεξέργαστα, ούτως ώστε να ασκούν την επιρροή τους στο συλλογικό σώμα με διάφορους τρόπους. Το κατακαιρματίζουν, δυσκολεύουν την εμπιστοσύνη. Ξέρετε, έχουμε ένα απίθανο δείκτη. Το 83% των Ελλήνων θεωρούν ότι ο διπλανός τους δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης. Όταν στην Σουηδία, για παράδειγμα, έχουμε το 28%, 23-28% αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί είμαστε ένας κακομαθημένος λαός? Γιατί μπούρδες. Έχει συμβεί αυτό γιατί έχουμε δεχτεί σωρία συλλογικών τραυμάτων, τα οποία έμειναν εντελώς εκτός επεξεργασίας. Οπότε ναι, αυτά όλα με όθησαν στην ανάγκη να αρχίσω να μιλάω για το συλλογικό τραύμα. Μάλιστα να σας πω ότι τώρα στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής ετοιμάζουμε για το Μάρτιο του 27 το πρώτο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής που θα μιλήσουμε για το συλλογικό τραύμα, το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας και το συλλογικό τραύμα, και ετοιμάζουμε επίσης ένα παρατηρητήριο, ελληνικό παρατηρητήριο ψυχοκοινωνικής υγείας, που θα αρχίσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα να μελετάμε μια σειρά, να παρατηρούμε, να ακολουθούμε, να εξετάζουμε μια σειρά από δείκτες που αφορούν την ψυχική υγεία του πληθυσμού και όχι μόνο το ατομικό επίπεδο, στο συλλογικό πεδίο, να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο που θα αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα, γιατί δεν έχει δουλευτεί και δεν είναι αργά, γιατί παρατηρώ ότι υπάρχουν κατάλοιπα πάρα πολλά, ακόμα και σε μένα που είμαι πολύ μεταγενέστερης γενεάς απόγονος μικρασιατικής οικογένειας. Παρά τα αυτά, είναι πολύ γλαφυρές οι συζητήσεις και είχαν μια τάση αυτοί οι άνθρωποι να παλινδρομούν στο παρελθόν και να τις επαναλαμβάνουν πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν ξέρω, ας πούμε, έχει μέσα μας μπει πάρα πολύ έντονα αυτή η εμπειρία και τι δεν την έχουμε ζήσει. Γιατί εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που μεγαλώσαμε με τους παππούδες και τις έχουμε αυτές τις επιγύσεις πάρα πολύ ζωντανές. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω αυτή την εργασία σας τα επόμενα χρόνια και να τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
0: Στο τελευταίο μου βιβλίο, το «Τι μας έχει συμβεί», που μιλάω για το συλλογικό ιστορικό τραύμα στην Ελλάδα, έχω εκτεταμένα αποσπάσματα για το μικρασιατικό τραύμα. Και όχι μόνο, αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχω δουλέψει. Και το τι υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι που ορίζονταν διαρκώς ως ξένοι. Ξένοι εκεί, ξένοι και από εδώ, ξένος παντού.
1: Ίσως ταυτιστούν, εγώ είμαι και παιδί στρατιωτικού και ήμουνα και πάντα ξένη και από αυτό το λόγο. Γιατί αλλάσαμε συνέχεια περιβάλλοντα, οπότε μπορώ να το καταλάβω, αλλά υπάρχουν ίσως αυτοί που μας ακούνε και μένουν σε προσφυγικές γειτονιές. Υπάρχει ακόμα αυτό το γκέτο άτυπα σε διάφορα μέρη που φιλοξενούνται οι Μικρασιάτες, είτε είναι Πόντι είτε είναι διαφόρων περιοχών Μικρασιάτες. Πόσο μάλλον δε για τους ανθρώπους που είναι μετανάστες οικονομικοί πια και είναι μέσα στην κοινωνία μας, που είναι αλβανικής καταγωγής, Σύριοι κτλ. Και το βιώνουν.
0: Βόρειοι Ηπειρώτες.
1: Βέβαια, πολύ έντονα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλιδάκη, για την απολαυστική κουβέντα που είχαμε. Να επαναλάβω λοιπόν ότι μιλήσαμε με τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος. Αυτή τη στιγμή ζείται στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Και θα χαρώ πάρα πολύ να δοθεί ευκαιρία να αναλύσουμε ένα προς ένα, αναλυτικά, τα θέματα τα οποία έχετε πραγματιστεί στα βιβλία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ πολύ και εγώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια χαρά σε όλους.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: Είναι αλουμίν.
18: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
19: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
20: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκοσμία.

και νότια από τον Παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μια άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: ώρα είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας Αρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Για το γόνατο,
9: Αρθρολέν.
8: Για τη μέση,
9: Αρθρολέν.
8: Για τις αρθρώσεις,
9: Αρθρολέν.
8: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
9: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
0: Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρίο και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Jerry is on creepy. Creepy is on Glendy. Glendy is on χορός. Χορός is on Creepy.
1: Creepy FM. Creepy FM.
0: Λύρα, λαούτο, βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα.

0: ξεφυλαχτώ και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε όσα ακούσατε πριν λίγο.
1: Στα κριτικά χαράκια
0: γεια σου, χαρά σου Κρήτη μου, κερά πρωτοκερά μου.

0: Είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά.

0: φυσικά μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυρογονήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

γιατί τα ξέραω όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν να γίνω παιδί. Η σβούρα τούτη στη ζωή δεν έχει πάντα όλα. Τόσο καιρό μεγάλωνα και πάλι απ' την αρχή.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε

Τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Αγία Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης

πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jerry is on creepy. Creepy is on Glendy. Glendy is on horos.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η Ναζβήση. Τα Μαραθήνα σβήσει και να πηγαίνει αδικά τόσο νερό στη βρύση.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παρά...

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και ερθώ στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουνε και από κι ας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιάντος που δεν ανοίξανε τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χωρίς πρασινάδα. Μην ξαναδώ μελισσουργούς να μη χαμογελούνε, που σαν δε βρούνε οι μέλισσες άνθη να τα τριγίσουν, ούτε και τσίνησε καιρό διακόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τις κοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν βρήκαν δροσερά να πλέξουν στεφάνι. Μην ξαναδώ χιλιόχρονα δέντρα κατσουφιασμένα να μαμουνιούν οι ρίζες τους να σπούνε τα κλαδιάντος. Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι. Μην κάνεις κιόλα χωρατά και αλάργο με εξορίσεις. Στην Κρήτη ξαναρίξε με μεγαλοδύναμέ μου. Στο Προύστα ξαναρίξε με, θες βρέχει, θες μη βρέχεις. Ευχαριστώ.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.